ακούσαμε το Volkslied για φωνή και πιάνο της Κλάρα Σούμαν πάνω σε ποιήση του Heinrich Heine. Τον βαρύτονο Samuel Hasselhorn συνόδευσε ο πιανίστας Julius Drake. Από τους ίδιους καλλιτέχνες ακολουθεί το Lied Erist Gekommen, έργο 12 αριθμός 1 της Κλάρα Σούμαν, πάνω σε ποιήση του Friedrich Rickert.

Ακούσαμε το Lied Er ist gekommen, έργο 12, αριθμός 1, της Κλάρα Σούμαν, πάνω σε ποίηση του Friedrich Rickard. Τον βαρύτονο Samuel Hasselhorn συνόδευσε ο πιανίστας Julius Drake. Από τους ίδιους καλλιτέχνες ακολουθεί το Lied Sie liebten sich beide, έργο 13, αριθμός 2, της Κλάρα Σούμαν, πάνω σε ποίηση του Heinrich Heine.

Ακούσαμε το Lied «Sie liebten sich beide», έργο 13, αριθμός 2, της Clara Schumann, πάνω σε ποίηση του Heinrich Heine. Τον βαρύτονο Samuel Hasselhorn συνόδευσε ο πιανίστας Julius Drake. Από τους ίδιους καλλιτέχνες ακολουθεί το Lied «Lorelei» της Clara Schumann, επίσης πάνω σε ποίηση του Heinrich Heine.

ακούσαμε το Lied Lorelei της Κλάρα Σούμαν πάνω σε ποίηση του Heinrich Heine. Ακολουθεί ο κύκλος 7 τραγουδιών με γενικό τίτλο 6 ποιήματα και Requiem, έργο 90 του Robert Schumann. Τα πρώτα 6 τραγούδια είναι γραμμένα πάνω σε ποίηση του Nikolaus Lienau. Το Requiem είναι γραμμένο πάνω στη γερμανική μετάφραση που επιμελήθηκε ο Liebrecht Blücher ενός ανώνυμου μεσαιωνικού ποιήματος στη λατινική γλώσσα. Τον βαρύτονο Samuel Hasselhorn συνοδεύει και πάλι ο πιανίστας Julius Drake.

Ακούσαμε τον κύκλο 7 τραγουδιών με γενικό τίτλο 6 ποίηματα και Ρέκφιμ έργο 90 του Ρόμπερτ Σουμάν. Τα πρώτα 6 τραγούδια είναι γραμμένα πάνω σε ποίηση του Νικολάους Λινάου. Το Ρέκφιμ είναι γραμμένο πάνω στη γερμανική μετάφραση που επιμελήθηκε ο Λίμπρεχτ Μπλίχα, ενός ανώνυμου μεσαιωνικού ποίηματος στη λατινική γλώσσα. Τον βαρύτονο Σάμουελ Χάσελχόρν συνόδευσε ο πιανίστας Τζούλιος Ντρέικ. Από τους ίδιους καλλιτέχνες ακολουθούν τα 5 Lieder, έργο 40 του Ρόμπερτ Σούμαν, πάνω σε ποίηση του Άντελμπερτ φον Σαμίσο.

ακούσαμε τα 5 Lieder, έργο 40 του Ρόμπερτ Σούμαν, πάνω σε ποιήση του Άντελμπερτ φον Σαμίσο. Τον βαρύτονο Ζάμουελ Χάσελχόρν συνόδευσε ο πιανίστας Τζούλιας Ντρέικ. Από τους ίδιους καλλιτέχνες ακολουθεί ο κύκλος 12 τραγουδιών με γενικό τίτλο Lieder Kreis, έργο 39 του Ρόμπερτ Σούμαν, πάνω σε ποιήση του Ιόζεφ φον Άιχεντορφ.

Ακούσαμε τον κύκλο 12 τραγουδιών με γενικό τίτλο «Leader Cries», έργο 39 του Ρόμπερτ Σούμαν, πάνω σε ποιήση του Γιώζεφ φον Άγεντορφ. Τον βαρύτονο Ζάμουελ Χάσελχόρν συνόδευσε ο πιανίστας Τζούλιας Ντρέικ. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική εισαγωγή της σκηνικής μουσικής «Μάνφρεντ», έργο 115 του Ρόμπερτ Σούμαν, για το ομώνυμο δράμα του Λόρδου Βίρονος. Την ορχήστρα Συμφώνια Βαρσόβια διευθύνει ο Ρόμπερτ Τρεβίνιο.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της σκηνικής μουσικής Manfred, έργο 115 του Robert Schumann, για το ομώνυμο δράμα του Λόρδου Βίρονος. Την ορχήστρα Συμφώνια Βαρσόβια διήθινε ο Robert Trevino. Ακολουθεί το lead υπό τον τίτλο «Αφιέρωση» πάνω σε ποίηση του Friedrich Rickert από τον κύκλο 26 τραγουδιών με γενικό τίτλο «Μυρτιές», έργο 25 του Robert Schumann, στην πιανιστική επεξεργασία Σερλ 566 του Franz Liszt. Ερμηνεύει η Γιάν Μουν.

Ακούσαμε το lead υπό τον τίτλο «Αφιέρωση» πάνω σε ποίηση του Friedrich Rickert από τον κύκλο 26 τραγουδιών με γενικό τίτλο «Μυρτιές, έργο 25» του Robert Schumann στην πιανιστική επεξεργασία «Serl 566» του Franz Liszt. Ερμήνευσε η Γη Γιάν Μουν. Επόμενη επιλογή του BBC, το «Κουαρτέτο εν χόρδων αριθμός 3» σε «Λα Μίζωνα», έργο 41 αριθμός 3 του Robert Schumann. Αποτελείται από 4 μέρη. Andante espressivo allegro molto moderato, assai agitato, adagio molto και finale με ενδείξεις allegro molto vivace, quasi trio. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Faust.

Ακούσαμε το κουαρτέτο των χορδών αριθμός 3 σε λα μίζωνα, έργο 41 αριθμός 3 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Φάουστ. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφωνία αριθμός 1, έργο 68 του Johannes Brahms. Αποτελείται από 4 μέρη. Un poco sostenuto allegro, meno allegro, σε do ελάσσονα και do μίζωνα. Andante sostenuto, σε μη μίζωνα. Un poco allegretto e grazioso se la ifesimisona che finale men dixis adagio più andante allegro non troppo ma con brio più allegro se due lasona che domisona. Την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Miguel Harth Bedoya.

Ακούσαμε την πρώτη συμφωνία έργο 68 του Johannes Brahms. Την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μιγέλ Χάρθ Μπεδογιά. Ακολουθεί το τρίο για όμποε, κόρνο και πιάνο σε Λάσομα, έργο 188 του γερμανού συνθέτη, μαέστρου και πιανίστα Καρλ Ράινεκε, 1824-1910. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο μοντεράτο, σκέρτσο με ένδειξη μόλτο βιβάτσε, αντάτζο και αλέγκρο μανό τρόπο. Ερμηνεύουν οι Μάρτεν Κάρες, όμποε, Γιάπ Πρίνσεν, κόρνο και Αριάννα Φέλο Κάρες, πιάνο.

Ακούσαμε το τρίο για όμποι, κόρν και πιάνο σε Λα Ελάσσονα, έργο 188 του Γερμανού συνθέτη, μαέστρο και πιανίστα Καρλ Ράινεκε, 1824-1910. Ερμήνευσαν οι Μάρτεν Κάρες, όμποι, Γιάπ Πρίνσεν, κόρν και Αριάννα Φέλο Κάρες, πιάνο. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση υπό τον τίτλο «Αμέι Μαγνίφικατ» για διπλή χοροδία, έργο 79 αριθμός 2 του Ουαλού συνθέτη William Mattias, 1934-1992. Το φωνητικό σύνολο BBC Singers διευθύνει ο Στίβεν Κλίμπορι.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο Amei Magnificat για διπλή χοροδία, έργο 79, αριθμός 2, του αλλού συνθέτη William Mattias, 1934-1992. Το φωνητικό σύνολο BBC Singers διεύθυνε ο Steven Clibbery. Επόμενη επιλογή του BBC, το Andante Festivo, στην εκδοχή για ορχήστρα εγχόρδων και τύμπανα του Ζαν Σιμπέλιους. Μέλη της ορχήστρας της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Χάνου Κοΐβουλα.

Ακούσαμε το Andante Festivo στην εκδοχή για ορχήστρα χόρδων και τύμπανα του Ζαν Σιμπέλιους. Μέλη της ορχήστρας της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Χάνου Κοΐβουλα. Επόμενη επιλογή του BBC, η άρια με παραλλαγές, γνωστή με την επωνυμία Harmonious Blacksmith, από τη σουίτα για τσέμπαλο σε μη μίζωνα με αριθμό 430 στον κατάλογο έργων του Georg Friedrich Händel. Ερμηνεύει ο πιανίστας Μαριάν Πίβκα.

Ακούσαμε την άρια με παραλλαγές, γνωστή με την επωνυμία Harmonious Blacksmith, από τη σουίτα για τσέμπαλο σε μη μίζωνα με αριθμό 430 στον κατάλογο έργων του Georg Friedrich Händel. Ερμήνευσε ο πιανίστας Μαριάν Πίβκα. Ακολουθεί το «Κάτα και φούγκα» σε ρε λάσσονα για εκκλησιαστικό όργανο, Σμίντερ 565 του Johann Sebastian Bach, στην πιανιστική μεταγραφή του Φερούτσο Μπουζόνι. Ερμηνεύει η Βάλαρη Τσράιον.

ήταν το Κάτα και Φούγκα σε Ρέι Λάσονα για εκκλησιαστικό όργανο, Σμίτερ 565 του Johann Sebastian Bach, στην πιανιστική μεταγραφή του Φερούτσο Μπουζόνι. Ερμήνευσε η Βάλαρη Τσράιον. Επίλογος της εκπομπής μας, δύο σλαβικοί χοροί του Αντωνίν Βοζάκ. Αριθμός 8 σε Σόλ Λάσονα και αριθμός 3 σε Λάιφε Σιμίζωνα από το έργο 46. Την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Άρβιντ Ένιεγκορ.

Ακούσαμε δύο σλαβικούς χορούς του Αντωνίου Ντβορσάκ. Αριθμός 8 σε Σόλε Λάσονα και αριθμός 3 σε Λάιφε Σιμίζωνα από το έργο 46. Την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Άρβιντ Ένιεγκορ. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο πρώτος ήχος της Αυγής σήμερα θα είναι από τον Άντον Ζίμερμαν. Σύγχρονος των Χάιντεν και Μότσαρτ, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Πρατισλάβα, πρωτεύουσα τότε της Ουγγαρίας, όπου εργάστηκε ως συνθέτης, βιολιστής και διευθυντής ορχήστρας. Σήμερα θα ακούσουμε τη σύνθεση «Σύμφωνη σε μία λάσονα». Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο, δεύτερο αντάντινο, τρίτο μενουέτ εν τρίο και τέταρτο φινάλε αλέγκρο. Παίζει η VDR, Symphony Orchestra Köln, υπό τον Werner Erhardt.

Ο Wolfgang Amadeus Mozart θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Πιάνο τρίο νούμερο 1 σε σύμφεση μείζωνα όπους 3, Κέχελ 254. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Rondo Tempo di Menuetto. Ερμηνεύει το Vega Trio.

Gordon Percival Septimus Jacob, Άγγλος συνθέτης και δάσκαλος, καθηγητής στο Royal College of Music του Λονδίνου. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Viola Sonatina. Τα μέρη, πρώτο Allegro Giusto, δεύτερο Andante Espressivo και τρίτο Allegro Con Brio. Ερμηνεύουν Jadwiga Stanek και Magdalena Zwatowska.

Franz Schubert, Συμφωνή νούμερο 5 σε σύμφεση μείζωνα D485. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro. Παίζει η Wiener Philharmoniker υπό τη διεύθυνση του Carl Böhm.

ο Ντομένικο Σκαρλάτη, διαχειρός Μιχαήλ Πλετνιόβ, σονάτα σε φαελάσσονα ΚΚ 519.

0: εξελίξεις που διαρκούν.
1: Νίκος Καβαδίας. Ένας δόκιμος στη γέφυρα εν ώρα κινδύνου. Στο ημερολόγιο γράψαμε «Κυκλών και καταιγής». Στείλαμε το SOS μακριά σε άλλα καράβια. Κι εγώ, κοιτάζοντας χλωμό στον άγριο Ινδικό, πολύ αμφιβάλλω να φτάσουμε μια μέρα στην Πατάβια. Μα δεν λυπάμαι μια σταλιάν. Εμείς οι ναυτικοί έχουμε, λένε, την ψυχή στο διάολο που λυμένει. Μια μάνα μόνο σκέφτομαι στιγνή και σκυθροπή, που χρόνια τώρα και καιρούς το γιο της περιμένει. Το ξέρω πως η θέση μας είναι άσχημη πολύ. Η θάλασσα τη γέφυρα με κύματα γεμίζει και εγώ λυπάμαι μοναχά που δεν μπορώ να πω σε κάποιον κάτι που πολύ φρικτά με βασανίζει. Θεέ μου, είμαι μονάχα 19 χρονών και έχω σε μέρη μακρινά πολλές φορές γυρίσει. Θεέ μου, έχω άκακη μια παιδική καρδιά, αλλά πολύ έχω πλανηθεί και έχω πολύ αμαρτήσει. Συγχώρεσέ με. Κάποτε που είχα πιει πολύ και δεν καταλάβαινα το τι έκανα στο Αλγέρι, για μια μικρή ναράπισα που εχόρευε γυμνή, επέταξα κατάστηθα σε κάποιον το μαχαίρι. Συγχώρεσέ με. Μια βραδιά θολή στο Σανταφέ, καθώς κάποια με κράταγε σφιχτά στην αγκαλιά της, ετράβηξα από την κάλτσα της μια δέσμη από λεφτά, που όλη τη μέρα εμάζευε από την αισχρή δουλειά της. Και ακόμα, κύριε, ντρέπομαι να το συλλογιστώ, μα ήταν τόσο κόκκινα και υγρά τα ωραία του χείλια, και κάποια κάπου ολόλιζε κιθάρα ισπανική, κοιμήθηκα με ένα μικρό νευραίο στη Σεβίλια. Κύριε, ετούτο το κορμί το τόσο αμαρτωλό, σε λίγο στις υδάτινες ερικτές νεκρό θα πέσει. Μα τέσσερα όμως σκέφτομαι γαλόνια εγώ χρυσά και ένα θλιμμένο δόκιμο που δεν θα τα φορέσει.

Από την ταινία «Θεωρία των πάντων» ακούμε το θέμα «Arrival of the Birds», που είναι μια σύνθεση της Cinematic Orchestra και εκτέλεση της Metropolitan Orchestra.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Θωράκης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ξεκινάμε με Ριγκολέτο, ξεκινάμε με Τζουζέπε Βέρντι και τη φωνή του Βιτόριο Γκρίκολο.

Πιτόριο Γρίγκολο λοιπόν σήμερα στο ξεκίνημα, ερμηνεύοντας Βέρντι, ερμηνεύοντας Ρικολέτο, και θα μείνουμε στην Ιταλία μιας λίγο διαφορετικής εποχής, καθώς ο Πιέτρο Αντώνιο Λοκατέλη έρχεται από εκεί, από τον Μπέργαμο συγκεκριμένα, αλλά πολύ σύντομα φεύγει για τη Ρώμη όπου σπουδάζει με τον Κορέλη και αρχίζει και ταξιδεύει Βενετία, Λονδίνο, πάρα πολύ Γερμανία, Μόναχο, Δρέσδιο, που και συναντάει τον Γιώχαν Γιώχιμ Κβάντς και μερικούς ακόμη συνθέτες περιοχής εκείνης όπως και ο Πίσεντελ, και ταξίδια που θα τον οδηγήσουν τελικά στο Άμστερνταμ όπου και εκδίδει το μεγαλύτερο μέρος των έργων του. Εμείς ακούμε μία λονδρέζικη, θα έλεγε κανείς, από τις εισαγωγές του, τις θεατρικές, που αποτελούσαν έργα ουσιαστικά εισαγωγής σε κάποιο θεατρικό έργο. Είχε ξεκινήσει η διαδικασία αυτή ήδη από την Ρώμη, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό εργάστηκε στο θέατρο στο Λονδίνο. Ακούμε την πέμπτη από τις εισαγωγές του, τις θεατρικές, σε Ρε Μίζωνα, με τον Τόμας Χέγκελμπροκ και την παροκορχήστρα του Φράιμπουργκ.

Πιέτρο Αντώνιο Λοκατέλη, ο συνθέτης από τον Πέργαμο, ο οποίος πολύ γρήγορα έφυγε από την πόλη του, έφτασε στη Ρώμη και από εκεί σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, καταλήγοντας τελικά στο Άμστερνταμ. Μία από τις θεατρικές του εισαγωγές του έργου 4 ήταν αυτή που ακούσαμε, η πέμπτη συγκεκριμένα σε Ρε Μίζωνα. Όσο για την παράδοση της Ιταλίας, η Λουτσίλα Γκαλεάτσι είναι από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους, από τις πολύ σημαντικές γυναίκες που ασχολήθηκε με την παράδοση αυτή.

Λουτσίλα Καλεάτση, λοιπόν, σε μια σύνθεση που έχει να κάνει με την παράδοση της Ιταλίας, χωρίς να είναι κανονικά παραδοσιακό, είναι δικό της τραγούδι που ακολουθεί όμως όλους τους δρόμους που ακολούθησαν τα παραδοσιακά τραγούδια της χώρας. Ένας από τους συνθέτες που ήταν γνωστός στην εποχή του και μάλιστα πήρε αρκετά σημαντικές θέσεις εκεί στα μέρη στα οποία γεννήθηκε, στη Μάντοβα κατά κύριο λόγο, αλλά και στη Φεράρα και στον Πέργαμο, ήταν ο Μαουρίτσιο Κατσάτι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου γνωστός, δεν ακούμε πολλά έργα του, δεν ηχογραφούνται πολλά έργα του, αλλά έχω για σας ένα καπρίτσιο, καπρίτσιο σόπρα σέτε νότε όπως το ονομάζει εδώ, ένα έργο που ερμηνεύει η Κριστίνα Πλούχαρ με το σύνολό της, το σύνολο Λαρπετζάτα.

Μαουρίτσιο Κατσάτη, ένας συνθέτης που ήταν αρκετά γνωστός και αρκετά αγαπητός στην εποχή του, ειδικά στα μέρη του, δεν έκανε αυτό που θα λέγαμε καριέρα και σε άλλες πόλεις πέρα από την δική του περιφέρεια, αλλά παρόλα αυτά πολύ αγαπητός εκεί, εκεί πάνω στα βόρεια, στη Φεράρα και στο Μπέργαμο και στη Μάντοβα. Αλλά ένας ακόμη, μία ακόμη αυτή τη φορά συνθέτητα, η οποία έπαιζε ένα πολύ ιδιαίτερο όργανο, σπίνετ είναι στα αγγλικά, σπινέτο πιθανότητα είναι η ελληνική μετάφραση. Πρόκειται για ένα όργανο που μοιάζει εμφανισιακά με το τσέμπαλο, είναι λίγο μικρότερο, αλλά έχει πλήκτρα. Αλλά εκείνο που φαίνεται πάρα πολύ περίεργο είναι ότι δεν υπάρχουν σφυράκια τα οποία χτυπάνε τις χορδές, αλλά υπάρχουν κάποιες ακίδες οι οποίες παίζουν το όργανο αυτό, με αποτέλεσμα να είναι, θα λέγει κανείς, ένα ανοιχτό όργανο. Σπινέτο έπαιζε η Φραντσέσκα Καμπάνα, η οποία είχε γεννηθεί στη Ρώμη και ήταν κόρη του Ανδρέα Καμπάνα, επίσης συνθέτης, και σύζυγος του Τζοβάνι Κάρλο Ρώσι, ενός ακόμη συνθέτη από τους σχετικά άγνωστους εκείνης της εποχής. Η συγκεκριμένη συνθέτης έζησε 50 χρόνια, ανάμεσα στο 1615 και το 1665, και έγραψε διάφορα τραγούδια, διάφορες άριες όπως τις ονόμαζε, μία από τις οποίες είναι αυτή που ακούμε, με την μέτσο σοπράνο Λουτσιάνα Μαντσίνη.

Η μουσική λοιπόν της Φραντσέσκα Καμπάνα δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά, δεν υπάρχουν άλλωστε και πολλές από τις άριες της ηχογραφημένες. Είχε γράψει και μαδριγάλια πιθανότητα τα οποία δεν σώζονται, δεν υπάρχουν πια αυτή την εποχή. Και μια που ανοίξαμε ζητήματα που αφορούν την Ιταλία και ενδεχομένως λίγο πιο άγνωστες πλευρές, το επόμενο όνομα είναι επιτέλους αρκετά γνωστό. Μουσική του Κλάουντιο Μοντεβέρντι εδώ.

Η Κριστίνα Πλούχαρ έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στη μουσική του Κλάουντιο Μοντεβέρντι. Εδώ από το δίσκο Terra Mater, ένα από τα έργα, το «O Come Sei Gentile», του Κλάουντιο Μοντεβέρντι που ερμηνεύει εκείνη μαζί με το Λαρπετζάτα, αλλά υπάρχουν σε αρκετές περιπτώσεις αρκετά έργα και ένας ολόκληρος δίσκος που αναφέρεται στον Μοντεβέρντι, το Θέατρο Νταμόρε του συνόλου Λαρπετζάτα με την Πλούχαρ. Από εκεί ο Φιλίπ Ζαρουσκί ερμηνεύει μία από τις άριες του Μοντεβέρντι.

Πάντα η Χριστίνα Μπλούχαρη καταφέρνει να δώσει ένα jazz ύφος, χρησιμοποιώντας μάλιστα πάντα όργανα εποχής. Αυτό κάνει στην περίπτωση αυτή με τη μουσική του Κλάουντιο Μοντεβέρντι. Αυτό κάνει και στο επόμενο παράδειγμα, με μουσική του Γιώργ Φρίντριχ Χέντελ. Εδώ είναι που τραγουδάει η Νούρια Ριάλ και η Νούρια Ριάλ με τις κανονικές νότες της άριας που έχει να ερμηνεύσει, αλλά η ορχήστρα παίζει έναν διαφορετικό κόσμο.

Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν από τη Θεμέλη μας έφερε στον κόσμο της μουσικής του Georg Friedrich Händel, και ας ήταν εντελώς διαφορετική ενορχήστρωση από αυτή που θα περίμενε κανείς ή αυτή που συναντάμε συνήθως στην συγκεκριμένη άρια. Θα πάμε λοιπόν στη μουσική του Georg Friedrich Händel και εμείς και πιο συγκεκριμένα στο κοντσέρτο του υπαριθμών 4 σε La Ελάσσονα, ένα από τα έργα που ανήκουν στο έργο 6 του συνθέτη. Θα ακούσουμε τα τρία μέρη, Allegro, Largo e Piano και Allegro, έτσι όπως τα ερμηνεύει η Händel και Haydn Society υπό τη διεύθυνση του Christopher Hogarth.

Georg Friedrich Händel, λοιπόν, το τέταρτο κοντσέρτο γραμμένο σε Λα Ελάνσον από το έργο, νεανικό έργο 6 του συνθέτη, με την όργανα εποχής πάντα Händel και Heinz Society υπό τη διεύθυνση του Christopher Hogwood, και από εκεί ακριβώς ήταν τραγουδοποιό της Βρετανίας, ο οποίος αγαπήθηκε ιδιαίτερα όχι κατά τη διάρκεια της ζωής του, αλλά πολύ αργότερα, έφυγε άλλωστε πάρα πολύ νέος. Μιλώ για τον Nick Drake και έχω εδώ το τραγούδι που τον έκανε γνωστό στο πέρασμα του χρόνου, αρκετά χρόνια μετά το θάνατό του, το Pink Moon. Έτσι όμως, όπως ο Τζόελ Φρέντριξεν μαζί με το σύνολο Phoenix του Μονάχου ερμηνεύουν, ένα σύνολο το οποίο έχει να κάνει απολύτως με τη λόγια μουσική.

Ο Τζοελ Φρέντριξεν με το σύνολό του, το σύνολο Phoenix του Μονάχου, αγαπούν ιδιαίτερα τη μουσική του Nick Drake. Αμερικανοί οι περισσότεροι, αν και το σύνολο Phoenix έχει και Γερμανούς και εδρεύει στο Μόναχο, έχει και Άγγλους μουσικούς αλλά και Αμερικανούς. Ο Τζοελ Φρέντριξεν έρχεται από την Αμερική αλλά αγαπάει ιδιαίτερα την Βρετανική μουσική της δεκαετίας του 60 και με το στο Requiem for a Pink Moon δημιουργεί ένα ελισαβετιανό, όπως το ονομάζει, tribute album στον Nick Drake, τραγουδώντας μερικά τραγούδια του μεγάλου αυτού πολύ σημαντικού τραγουδοποιού για τη Βρετανία της δεκαετίας του 60 και του 70, αλλά περνώντας μέσα και διάφορα άλλα πράγματα, ειδικά μουσικές του John Dolan, που επίσης αγαπάει ιδιαίτερα ο Τζοελ Φρέντριξεν. Στην Αγγλία λοιπόν θα συναντήσουμε, εκτός από τον Φρέντριξεν, ο οποίος ταξιδεύει για να αγγίξει τη μουσική του Nick Drake, και τη μουσική του Sir Hubert Parry. Θα δημιουργήσουμε μέσα από τα 12 σύντομα κομμάτια του Πάρη μια ιδιαίτερη σονάτα με κομμάτια τα οποία έχει αφιερώσει στις δύο κόρες του αλλά και στη σύζυγό του.

Τίνουμε να θεωρούμε ότι ο Σερ Χιούμπερτ Πάρι έχει γράψει μόνο το Jerusalem. Παραμένει μία από τις, ή πιο γνωστή, όχι μία από τις πιο γνωστές, η απόλυτα πιο γνωστή σύνθεσή του, εκείνο το χοροδιακό που ακούμε πάρα πολύ συχνά, έτσι και στην EBU, σε όλη αυτή την υπόθεση των Proms και τελευταία νύχτα δηλαδή, αλλά έχει γράψει πολύ περισσότερα έργα. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και τρία κομμάτια που ακούσαμε και έρχονται από τα 12 κομμάτια του 1894, αρκετά από τα οποία είχε αφιερώσει στις δύο κόρες του και στην σύζυγό του. Ο Έριχ Γκρίνμπεργκ έπαιξε βιολί εδώ και ο Ρόζερ Βινιόλ έπαιξε πιάνο. Ένα τραγούδι που θα έλεγε κανείς ότι έρχεται από την παράδοση της Βρετανίας, δεν είναι όμως παραδοσιακό. Ανήκει στους Golden Bough, το σχήμα που στη δεκαετία του 70 έπαιξε πολλά παραδοσιακά κομμάτια και αγάπησε ιδιαίτερα και μετέδωσε, θα έλεγε κανείς, την παράδοση της Βρετανίας. Fog on the Bay.

Ακούγεται απόλυτα σαν παραδοσιακό, αλλά δεν είναι. Πρόκειται για τους Golden Bough και μάλιστα μια σύνθεση του Leif Sorby, ενός νορβηγού ουσιαστικά μουσικού που έπαιζε φλάουτο με τους Golden Bough, τον είχε φέρει έτσι η τύχη στην Αγγλία, έζησε για πολλά χρόνια εκεί. Έπαιζε φλάουτο λοιπόν με τους Golden Bough και έγραψε το Fog on the Bay. Το επόμενο είναι παραδοσιακό από τους ίδιους και έρχεται αυτή τη φορά από τη Σκωτία.

Από τη Σκωτία έρχεται το συγκεκριμένο τραγούδι, άλλωστε φαίνεται και από τον τίτλο του, The Blind Harper of Lochmaben, και από την Σκωτία σε έναν μουσικό που ναι μεν ασχολήθηκε και με την παραδοσιακή μουσική, αλλά δεν θα έλεγες ότι είναι αυτός ακριβώς ο κόσμος του. Ο Sting, γνωστός μας για πολύ διαφορετικά πράγματα, σε μία από τις πιο γνωστές του συνθέσεις, το Fragile, όχι όμως από τον ίδιο, αλλά από την Kaori Muraji, μια εξαιρετική γυναίκα που παίζει κιθάρα και ερμηνεύει έναν ολόκληρο δίσκο με μουσικές από τον Τόρου Τακεμίτσου μέχρι τον Μίκη Θεοδωράκη μέχρι και τον Sting. Εδώ λοιπόν είναι το Fragile.

Αυτό ήταν το Fragile, μια σύνθεση αρκετά γνωστή μας του Sting, έτσι όπως το ερμήνευσε η Kaori Muraji από την Ιαπωνία. Και μιλώντας για το Sting, ένα ακόμη πολύ γνωστό του γνωστό τραγούδι, αυτή τη φορά στην κανονική του εκδοχή με τον ίδιο τον συνθέτη του, είναι και αυτό εδώ.

Ο Sting λοιπόν με το πολύ γνωστό του Fields of Gold, και εμείς επιστρέφουμε αυτή τη φορά στην Ιταλία, επιστρέφουμε στον ήχο έτσι τον πιο αγαπημένο μας, για να συνθέτει όμως που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά, τον Πιέτρο Ναρντίνι. Ο Ναρντίνι ήταν ένας εξαιρετικός βιολονίστας εποχής του, ο οποίος είχε σπουδάσει με τον Τζουζέπε Ταρτίνι αρχικά, πήγε και δούλεψε στην Γερμανία για λίγο καιρό στη Στουτγκάρτη, αλλά πολύ γρήγορα ξαναγύρισε στην Ιταλία και μάλιστα στη Φλωρεντία, όπου και δούλεψε για το περισσότερο υπόλοιπο χρόνο της ζωής του. Ήταν πολύ αγαπητός ως βιολονίστας εκείνη την εποχή και μάλιστα τον θαύμαζε ιδιαίτερα ο Λέοπολντ Μότσαρτ, πάρα πολύ γνωστός εκείνη την εποχή. Τα έργα του όμως δεν ήταν τόσο πολλά, ήταν κατά κύριο λόγο μελωδικά έργα και σχετικά μικρότερης διάρκειας. Εμείς από αυτά θα ακούσουμε μια σονάτα, τη σονάτα σε Λα Μίζωνα για δύο βιολιά και μπάσο κοντίνου, στο πρώτο βιολί Ρενάτα Σφρίζο, στο δεύτερο Μαουρίτσιο Καντόση και μέλη του συνόλου Ardicor Mio του συνοδεύουν.

Ένα συνθέτης που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά, ο Πιέτρο Ναρντίνι, τα έργα του, όπως έλεγε ο ίδιος ο Λέοπολντ Μότσαρτ, ο οποίος τον θαύμαζε ως βιολονίστας, είναι γλυκύτατα, είναι πάρα πολύ όμορφα, δεν έχουν όμως ιδιαίτερο συναισθηματικό βάθος. Βεβαίως ο Λέοπολντ Μότσαρτ έψαχνε πράγματα τα οποία βρήκε στον Βόλφγανγκ Αμαντέους εκείνη την εποχή, και βεβαίως δεν θα μπορούσε να συγκριθεί κανένας Ναρντίνι με έναν Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Θα σας πω τώρα σε μια περίεργη σχέση. Έχουμε μια τραγουδίστρια που έρχεται από την Αμερική, η Stacey Kent, η οποία είναι αγαπητή ιδίως στη Γαλλία, και εδώ ερμηνεύει ένα τραγούδι που έρχεται από τη Βραζιλία, γραμμένο από τον ίδιο τον Αντώνιο Κάρλος Ζομπίν.

Stacy Kent, λοιπόν, Αμερικανίδα με πολύ μεγάλη καριέρα στη Γαλλία, πολύ μεγάλη αγάπη από το κοινό εκεί και ένα τραγούδι που έρχεται από την Βραζιλία εκεί ακριβώς πηγαίνουμε τώρα για δύο χορούς, Danza Brasileira και Danza Negra, έργα ενός μεγάλου συνθέτη της χώρας, του Καμάργο Μότσαρτ, αν θέλετε, Γκουαρνιέρι.

Ο Γιώγιο Μα μαζί με την Κάθριν Στότ ήταν αυτοί που ερμήνευσαν την Danza Brasileira και την Danza Negra, έργα του Καμάρκο Γκουαρνιέρη, του συνθέτη από την Βραζιλία. Ένα ακόμη τραγούδι αυτή τη φορά που ανήκει στον Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ, όπως το τραγουδάει η Πάολα Μορέλεμπαουμ.

Πάολα Μορελεμπάουμ λοιπόν εδώ με τον Τζακ Μορελεμπάουμ να παίζει τσέλο, και αν ακούσατε ένα ιδιαίτερο πιάνο, αυτό ανήκει στον Ρίουιτσι Σακαμότο από τον δίσκο που έκαναν μαζί στο σπίτι του Αντώνιο Κάρλος Ζομπίν λίγο καιρό μετά τον θάνατό του, και με ένα σύνολο στο οποίο συμμετείχε και ο γιος του. Εδώ λοιπόν σήμερα να κλείσουμε με τον ίδιο τρόπο περίπου που ξεκινήσαμε, δηλαδή με τη φωνή του Βιτόριο Κρίγκολο, εδώ από τον Τροβατόρε.

Όχι, αυτός δεν είναι Βιτόριο Γρίγκολο, αλλά δεν πειράζει. Είναι η Μπραζιλέιρα, την οποία αγαπάω ιδιαίτερα. Η Μπραζιλέιρα, ενός συνθέτη που έρχεται από τη Γαλλία όμως, ο Νταρίς Μιγιό. Και εμείς θα την ακούσουμε από την αρχή και μετά θα πάμε στον Βιτόριο Γρίγκολο.

Αυτή ήταν λοιπόν η κανονική μπραζιλέιρα και μάλιστα με μια πολύ ιδιαίτερη ερμηνεία από την Jess Gillam που έρχεται από την Αγγλία και τον πρώτο της δίσκο, το Rise. Σας έλεγα λοιπόν θα κλείσουμε με το Βιτόριο Γρίκολο και θα κρατήσω την υπόσχεσή μου. Εδώ είμαστε.

ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, εδώ, κανονικά, ζωντανά, στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Δώσμη πα στο και ταγάν κοινάσω, είπε ο γυραιός κύριος σχολιάζοντας ένα τηλεοπτικό μήνυμα που ισχυριζόταν ότι το προϊόν που διαφήμιζε δεν ήθελε κόπο αλλά τρόπο, και συνέχισε: δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία, αλλά αυτό το «δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο» είναι σαν να κλείνει το μάτι στους οκνήρους. Ούτε και αυτή η ερμηνεία είναι απολύτως σωστή, αλλά ούτε και ο συνειρμός εντελώς άστοχος. Η αρχαία έκφραση διατυπώνεται από τον Αρχιμίδη τον Σιρακώσιο και σημαίνει ότι η επιτυχής έκβαση μιας δύσκολης, σχεδόν ακατόρθωτης υπόθεσης απαιτεί αποκλειστικά και μόνο να έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Στη νεοελληνική αποδίδεται ως εξής: «Δώσε μου κάπου να σταθώ και θα μετακινήσω ακόμη και τη γη». «Δώσμη», «δώσε μου», «πα», «στο». «Πα» είναι δωρικός τύπος του επιρρήματος «οπι» με «ήτα» και σημαίνει «κάπου», «οπουδήποτε». «Στο» είναι υποτακτική δευτέρου αορίστου του ρήματος «ίσταμε», που σημαίνει «στέκομαι». Μέση φωνή του «ίστιμη», «στήνω». Στη δωρική διάλεκτο είναι και η δεύτερη πρόταση «ταν γάν κοινάσω», «τη γη θα κινήσω». Ο πρωτοπόρος μαθηματικός, φυσικός, μηχανικός, εφευρέτης και αστρονόμος του 3ου αιώνα π.Χ. κυριολεκτώντας εννοούσε ότι αν μπορούσε να σταθεί σε κάποιο σημείο έξω από τη γη, θα μπορούσε να μετακινήσει τον πλανήτη χρησιμοποιώντας έναν μοχλό. Ο Αρχιμίδης είναι ένας ευρυμαθής της αρχαιότητας, θεμελιωτής της θεωρητικής μηχανικής και μαζί με τον σύγχρονό του Ερατοσθένη από τους μεγαλύτερους εφευρέτες της ελληνιστικής περίοδου. Λέγεται ότι σπούδασε και στην Αλεξάνδρεια, αλλά οπωσδήποτε επέστρεψε στις Σιρακούσες. Αφιερώθηκε στη μαθηματική έρευνα, τη συγγραφή πολυάριθμων βιβλίων και την πραγματοποίηση διαφόρων μηχανικών εφευρέσεων που τον έκαναν διάσημο στην εποχή του. Διάσημο βεβαίως στον κύκλο του και στους κύκλους του, διότι ο Ρωμαίος στρατιώτης που τον βρήκε να χαράζει κύκλους στο χώμα αναζητώντας τη λύση κάποιου προβλήματος, δεν τον αναγνώρισε, ούτε εισάκουσε την προτροπή του να τον αφήσει στην ησυχία του, για την ακρίβεια να μην ταράξει τους κύκλους του, και τον σκότωσε. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μια μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση «Φως, σκιά, συμπτώσεις». Μέσα από έργα διαφορετικών δημιουργών, η έκθεση διερευνά τις σχέσεις ανάμεσα στο ορατό και το αόρατο, το τυχαίο και το αναμενόμενο, προσκαλώντας το θεατή σε μια διαδρομή παρατήρησης, μνήμης, αλλά και προσωπικών συνδέσεων. Στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, εμφανίζεται ο διεθνώς αναγνωρισμένος πιανίστας Βίκινκουρ Όλαφσον, με τις ερμηνείες του να γεφυρώνουν την κλασική παράδοση με μια σύγχρονη, βαθιά προσωπική ματιά. Ο Ισλανδός μουσικός θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές της σημερινής μουσικής σκηνής. Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη και την ποίηση του πιάνου. Από αύριο, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Λόφο Νυμφών, εγκαινιάζεται η μεγάλη ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης «Σερβέαρ Ινταμινάτουμ». Κλιματική κρίση από το αόρατο στο ορατό, σε επιμέλεια του Δημήτρη Τρίκα. Περισσότεροι από 20 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες προσεγγίζουν την κλιματική κρίση ως ένα βαθύ πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό ζήτημα, μετατρέποντας την τέχνη σε πεδίο προβληματισμού και δημοσίου διαλόγου. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στεφανία Τσακίρη.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ακούτε τρίτο. Μεγάλωσα σκυμμένος πάνω σε μια σκακέρα. Λάτρευα τη λέξη endgame. Όλα τα ξαδέρφια μου φαινόντουσαν ανήσυχα. Ήταν ένα μικρό σπίτι κοντά σε ένα ρωμαϊκό νεκροταφείο. Αεροπλάνα και τάγκς έκαναν τα τζάμια του να τρέμουν. Ένας συνταξιούχος καθηγητής αστρονομίας με έμαθε πώς να παίζω. Αυτό πρέπει να ήταν το 1944. Στο σετ που χρησιμοποιούσαμε, η μπογιά είχε σχεδόν ξεφλουδίσει από τα μαύρα πιόνια. Ο λευκός βασιλιάς έλειπε και έπρεπε να αντικατασταθεί. Μου είπαν, αλλά δεν το πιστεύω, ότι εκείνο το καλοκαίρι είδα άντρες κρεμασμένους από τηλεφωνικού στήλους. Θυμάμαι τη μητέρα μου να μου δένει τα μάτια. Συχνά. Είχε ένα τρόπο να βάζει το κεφάλι μου ξαφνικά κάτω από το παλτό της. «Έτσι και στο σκάκι», μου είπε ο καθηγητής. «Οι μάστερ παίζουν με δεμένα μάτια και οι πραγματικά σπουδαίοι σε πολλά ταμπλό ταυτόχρονα».

Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι η μουσική με την οποία ξεκινήσαμε σήμερα γράφτηκε από ένα παιδί 12 ετών, όμως ακριβώς αυτό έγινε. Και παρόλο που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα ωφέλη που έχει ένα κάποιο προβάδισμα στην καριέρα ενός ανθρώπου, η σκέψη μου πάει πάντα σε όλα εκείνα τα παιδιά, θαύματα και μη, που προετοιμάζονται για τον επαγγελματικό στίβο νωρίτερα από όσο έχουν προλάβει, να σκεφτούν τι τα ενδιαφέρει, που καλούνται να δώσουν αγχώδεις και εξαντλητικές εξετάσεις για να μπουν. Λες και αυτός είναι ο καταληκτικός στόχος της παιδικής ζωής τους, κάπως σαν τους γάμους στα φινάλα των ταινιών. Να μπουν πού? Και έπειτα είναι και η ζωή. Προβάδισμα σε σχέση με τι? Για παράδειγμα, ο 12χρονος συνθέτης που δημιούργησε το αριστούργημα με το οποίο ξεκινήσαμε, επέστρεψε στα αστέρια στα 38 του. Στην περίπτωσή του λοιπόν μπορεί να πει κανείς, εγώ για παράδειγμα θα το πω τώρα αμέσως, ευτυχώς που ξεκίνησε νωρίς για να προλάβει. Θα μπορούσε όμως να γίνει και αλλιώς. Το αφήνω εδώ, να πούμε και μια καλημέρα και θα δούμε. Ας καταδούμε τίποτα για ένα ραδιόφωνο, θα ακούσουμε. Με τη σκέψη μας σε όλα τα παιδιά που πιέζονται να αποκτήσουν, να υιοθετήσουν, να κληρονομήσουν και κάποιες φορές να δημιουργήσουν μια ταυτότητα, σήμερα σας διάβασα το ποίημα «Παιδί θαύμα» του Charles Simic. Και η μουσική της Συμφωνικής Ορχήστρας της Χαϊδελβέργης υπό την καθοδήγηση του Τόμας Φέι μας ερμήνευσαν το τρίτο μέρος Αλέγκρο από την δεύτερη συμφωνία για έγχορδα του Φέλιξ Μέντελσον. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Σήμερα μας είναι δύσκολο να φανταστούμε τον απλό λαϊκό κόσμο που λέμε, να ακούει σε αυλές, εκκλησίες, πλατείες και πανηγύρια κάθε λογής από τη μουσική που σήμερα θεωρούμε και τις περισσότερες φορές είναι κλασική. Όμως επίσης έτσι ήταν. Πολλοί από τη μουσική που σήμερα θεωρούμε και τις περισσότερες φορές είναι κλασική, ο Κοσμάκης την άκουγε σε παλατιανές αυλές, εκκλησίες, πλατείες και πανηγύρια. Αξίζει να θυμόμαστε λοιπόν, όπως και πριν από τον 19ο αιώνα περίπου, που οι επαυδισμένοι μουσικοί άρχισαν να βάζουν κάποιους κανόνες συμπεριφοράς στο κοινό. Η μουσική παρουσιαζόταν, δεν θα πω ακριβώς όπως και σήμερα, αλλά υπάρχουν ομοιότητες, στην σιωπή κυρίως, αν όχι μόνο όταν μαγνήτησε το κοινό της. Ενώ τις περισσότερες φορές ήταν μουσική που σκοπό είχε να περιγράψει, να εξηγήσει, να ξεσηκώσει, να σε κάνει να χτυπήσεις παλαμάκια και τελικά να χορέψεις. Όσο πιο παλιά πηγαίνουμε λοιπόν, από τη μια μεγαλώνουν οι ελευθερίες απέναντι στην ερμηνεία του υλικού και από την άλλη η ευθύνη για το πώς θα μεταφερθεί στο σήμερα αυτή η μουσική πραγματικότητα ενός παρελθόντος και όχι η άποψη γύρω από τη μουσική πραγματικότητα του παρελθόντος. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο στοίχημα. Αφενός πρέπει να γνωρίζεις, από την άλλη πρέπει και να νιώθεις κάτι. Πάντως, μουσική που δεν σε κάνει να αισθάνεσαι τώρα, σήμερα, αυτή τη στιγμή δεν είναι κλασική. Είναι μουσιακό έκθεμα. Αυτός είναι λοιπόν ο ρόλος των ερμηνευτών, όπως στο παράδειγμα που θα μεταδώσουμε τώρα, όπου και γνωρίζουν και αισθάνονται και ενδιαφέρονται και μπορούν, θεωρώ, να μας μεταδώσουν κάτι πραγματικά κλασικό. Και το κλασικό δεν είναι απαραίτητος η μουσική, είναι φυσικά και η μουσική. Είναι όμως η θαλής ομορφιά που αντέχει στον χρόνο. Είναι μια γεύση ζωής. Αγαπητοί ακροατές, η μουσική του συνόλου Il Giardino Armonico, αγαπημένοι, θα μας παρουσιάσουν την ελευθερία της ικανότητας μέσα από ένα mashup με την μουσική του Ταρκουίνιου Μέρουλα, του Ντάριο Καστέλο και τους δικούς τους αυτοσχεδιασμούς. Και εμείς θα συναντηθούμε απέναντι.

Αλατινό σκληρό ροκ. Τσακώνα, το Ταρκουίνιο Μέρουλα, σονάτα ρυθμός 4 του Ντάριο Καστέλο και άλλοι όμορφοι ελεύθεροι αυτοσχεδιασμοί. Αυτό ήταν ο ήχος των Il Giardino Armonico, ενός μουσικού σχήματος που με τη σπουδή του έχει δημιουργήσει μια μηχανή του χρόνου με την οποία μπορεί να πηγαίνει με ευκολία στο παρελθόν προκειμένου να μας ταξιδεύει στο μέλλον. Η ζωή τον απαιτεί, η ειδονή τον ανάβει. Αν σβήσει, πεθαίνει, αν μεγαλώσει, ζει. Η ανία τον καταστρέφει, η σιωπή τον παγώνει και η ζήλια τον τρελαίνει. Όταν δίνετε, παίρνετε. Όταν νιώθετε, απολαμβάνετε. Όταν τον σφίγγεις, γκρινιάζει και όταν τελειώσει, κλαίει. Τι είναι, να το πάρει το ποτάμι. Στο πικάντικο τραγούδι του Χωσέ Μαρία Γκαγιάρντο Ντελ Ρέι, η Ελένα Γκαράντσα θα μας εξηγήσει τον έρωτα.

Ο έρωτας είναι ένα όνειρο, ένα φως στο τίποτα, μια πύρινη σφαίρα, η ταραχή και η ηρεμία. Μας τραγούδησε η Ελίνα Γκαράντσα στο Κανθιόν Ελ Αμόρ, το τραγούδι του έρωτα του Χωσέ Μαρία Γκαλιάρντο ντε Λέι, με ωραία μουσική υποστήριξη από το σύνολο του συνθέτη και τον ίδιο στην κιθάρα. Την εποχή που δημιούργησε το έργο που θα ακούσουμε τώρα, ο συνθέτης του ζούσε στο Μουνφόρ Λαμωρί στη Γαλλία, μαθαίνω, κάπου είναι αυτό, και συνόδευε πιο ενδιαφέρον την βιολονίστα Ελέν Ζουγκντάν Μόγαζ, με την οποία μοιραζόντουσαν διάφορα πράγματα. Και εδώ πάει το συνόδευε. Πάντως, σε ό,τι αφορά εμάς σήμερα, είχαν κοινή αγάπη για την τζαζ, αλλά και για τα μπλουζ.

Τότε λοιπόν, ένα από τα σπουδαιότερα blues συγκροτήματα όλων των εποχών, το συγκρότημα του θρύλου του Σεν Λούις, W.C. Handy, ήταν στο Παρίσι και το ζεύγος δεν έχανε συναυλία. Παρενθεσούλα εδώ. Ο William Christopher Handy είναι ένα τεράστιο κομμάτι της μουσικής ιστορίας, αξίζει κανείς να ασχοληθεί μαζί του. Περιορίζομαι να σας πω σήμερα πως είναι ο άνθρωπος που μάζεψε τα blues που ήταν διασκορπισμένα δωθεκήθες στην Αμερική και τα κυκλοφόρησε ως blues πρώτος εκείνος. Δεν ήταν δικός του όρος, αλλά αυτός είναι που ουσιαστικά μάζεψε τα κομμάτια και τα έντυσε ως blues και κυρίως τα κυκλοφόρησε ως σοβαρή μουσική, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα να επηρεαστούν οποιοδήποτε είχαν αυτιά και μυαλό από τότε και στο εξής, όπως και ο συνθέτης μας σήμερα. Κλείνει παρένθεση. Τελικά λοιπόν ήταν όλα εκεί. Παρίσι, έρωτας, blues και κυρίως μια χαριτωμένη και κυρίως ικανότατη βιολονίστα δύο φορές. Οπότε ήταν ζήτημα χρόνου να γεννηθεί μια σονάτα για βιολί και πιάνο, της οποίας το δεύτερο μέρος είναι απροκάλυπτα δηλωμένο ως blues.

Ασφαλώς όλα αυτά βεβαίως μεταβολίστηκαν μέσα από το τεράστιο ταλέντο του συνθέτη που δεν ενδιαφερόταν σχεδόν ποτέ να μιμηθεί, πόσο μάλλον να αφομοιώσει. Το μυαλό εκείνου του ανθρώπου έμοιαζε να συγκρατεί από οποιαδήποτε μουσική αφορμή, ύφος ή άκουσμα, μόνο ό,τι μπορούσε να ενημερώσει και γιατί όχι να βελτιώσει τον δικό του τρόπο. Αυτό ακούμε σήμερα. Τον τρόπο με τον οποίο ένα άλλο σε πρώτο επίπεδο άσχετο μουσικό είδος γίνεται η μαμή που θα βοηθήσει στη γέννα ενός πρωτοποριακού έργου τέχνης. Μια γιορτή της έλλειψης επιτίδευσης του ανοιχτού μυαλού.

Στην αγαπημένη μου ηχογράφηση, ο βιολονίστας Τζόσουα Μπέλ και ο πιανίστας Τζέρμι Ντένκ μας ερμήνευσαν το αλεγκρέτο, το blues moderato και το perpetuum mobile allegro, τα μέρη της σονάτας για βιολί και πιάνο, αριθμός 2 του Μωρίς Ραβέλ. Πώς θα φέρνει η ιστορία της μουσικής και από τον Ραβέλ μπορώ να προλογίσω το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε ως πηγή έμπνευσης. Πάμε λοιπόν στην πηγή και μάλιστα μια πηγή που στάζει μέλι. Σας έχει τύχει ποτέ να είστε λίγο κάπως και όταν σας ρωτάνε τι έχεις, εσείς να μην κάνετε κέφι να αποδομήσετε εκείνη ακριβώς τη στιγμή τη συναισθηματική σας κατάσταση. Λοιπόν, η θρυλική Big Mama Thornton με την blues μπάντα του Muddy Waters θα μας τραγουδήσει το I Feel The Way I Feel του Roosevelt Sykes, γνωστού και ως The Honey Dripper. Αγαπητοί ακροατές, ο Μελιστάλακτος.

Ακούσαμε το I Feel The Way I Feel του Roosevelt με λιστάλακ του Sykes σήμερα με την blues μπάντα του Muddy Waters και στο τραγούδι την εμβληματική προσωπικότητα του είδους και όχι μόνο, Big Mama Thornton. Όπως μας είπε νωρίτερα η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ο Βίκινγκουρ Όλαφσον βρίσκεται στην Αθήνα, όπου το βράδυ θα παρουσιάσει ένα ωραίο πρόγραμμα με Μπαχ, Μπετόβεν και Σούμπερτ στο αρχαίο θέατρο του Ηρώδου του Αττικού. Αν βρείτε και αν δεν έχετε δουλειά όπως εγώ, να πάτε. Πάντως, αυτή τη στιγμή είναι στο κλαβιέ έτοιμος να μας επισημάνει την ανθεκτικότητα της καλής μελωδίας, ερμηνεύοντας το πιάνο Jean-Philippe Rameau.

Παντού, 1 και 2, του Ζαν-Φιλιπ Ραμό από το πιάνο του Βίγκινγκουρ Όλαφσον. Δεν γνωρίζω ποια είναι η σχέση του συνθέτη με την κοπέλα που έχει δώσει το όνομά της στη σύνθεση που θα ακούσουμε ή αν υπάρχει καν σχέση. Ίσως όμως καλύτερα έτσι, γιατί μπορεί κανείς να φανταστεί ό,τι θέλει, σαν την Ελένη στον Όμηρο. Πάντως, όποια και να είναι αυτή η κοπέλα, ο συνθέτης την έχει πλησιάσει μουσικά με μια τρυφερότητα και ίσως μια μελαγχολία, θα πω, που αξίζει σίγουρα να μοιραστεί κανείς. Ας πούμε εμείς εδώ σήμερα. Αγαπητοί ακροατές, από τον συνθέτη και βιμπραφωνίστα Βαγγέλη Παρασκευαΐδη, αυτή εδώ είναι η Βασιλική.

Ακούσαμε τη Βασιλική, μια σύνθεση για βιβράφωνο, κουαρτέτο εγχόρδων και κρουστά του βιβραφωνίστα και συνθέτη Βαγγέλη Παρασκευαϊδη. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Παρής Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθούν η Μάιρα Μιλολιδάκη και ο Διονύσης Μαλούχος που θα δώσουν συνέχεια στο πρωινό μας μαζί. Και εγώ σας αποχαιρετώ με τη φωνή της Λίζη Κόιξον στο Cooler Coop, την αγαπημένη μου νεραγκούλα, σε μουσική του Βέλιο Τόρμης και ποίηση του Χουάν Λίβ, που πάει κάπως έτσι. Νεραγκούλα μου πιο όμορφη των λουλουδιών καρφίτσα, σαν χρυσαφένιος ήλιος, γεμάτος φλόγες, μια φωτιά. Κάπου υπάρχει ένα κορίτσι να σε τοποθετήσει στη μέση του Στεφανιώτου. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου μετά τον Μπάρι Μέξι,
1: η Μάιρα Μελολιδάκη
0: και ο Διονύσης Μαλουχός,
1: με τον Σωτήρη Παναγιώτου να φροντίζει για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας.
0: Εκπομπή μαζί όπως κάθε Τετάρτη στις 11. Δεν μου λες, θυμάσαι που ξεκινήσαμε με τραγούδια από τη Μεσόγειο και την κάτω Ιταλία τον Μάιο?
1: Πότε ξεκινήσαμε?
0: Τις πρώτες εκπομπές μας, τις Μαγιάτικες, τις κάναμε με μουσική της Μεσογείου και με πολύ τραγούδι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε στο ίδιο κλίμα, γιατί η Ιταλική Δημοκρατία γιορτάζει τα 80 της χρόνια και έρχεται με την Ακαδημία του Maggio Musicale Fiorentino στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
1: Μουσικός Μάιος, λοιπόν, τον Ιούνιο στην Αθήνα.
0: Ακριβώς. Απόψε, λοιπόν, στις 8.30 στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, νεαροί και σούπερ ταλαντούχοι σολίστες, τραγουδιστές από όλο τον κόσμο παρουσιάζουν ιταλικό ρεπερτόριο και μάλιστα μέσα από μια πρωτότυπη παράσταση που μας ταξιδεύει στην ιστορία της ιταλικής όπερας από το Μοντεβέρντι έως τον Πουτσίνι. Ο τίτλος της είναι «Όπερα Αμόρε» και παρουσιάζει τρία πρόσωπα πάνω στη σκηνή από ό,τι είδα, δηλαδή τη μουσική, την αγάπη, αμόρε και το όντιο, το μίσος, και έχει και ένα μικρό οργανικό σύνολο που συνοδεύει τους τραγουδιστές. Η είσοδος είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική κράτηση και από ό,τι βλέπουμε όμως τα δελτία εισόδου είναι εξαντλημένα. Παρ' όλα αυτά, πάμε.
1: Δεν πειράζει να επιμείνει κανείς καμιά φορά.
0: Καμιά φορά, ακριβώς. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από το ιταλικό πάθος, ξεκινώντας ακριβώς με αυτές τις λέξεις του αμόρε του. Η Μανόν Λεσκό μιλάει στον Ντεγκριέ που έρχεται και την βρίσκει στο σπίτι όπου μένει με τον πλούσιο ηλικιωμένο Ζερόντε, αλλά στην πραγματικότητα ονειρεύεται τον εραστή της. Και εδώ ακούμε το ντουέτο αυτό το περίφημο από τη Μανόν Λεσκό του Πουτσίνι με τον Γιώνας Κάουφμαν και την Άννα Νετρέπκο.

0: Με πολύ πάθος ξεκινήσαμε δεύτερη πράξη της Μανόν Λεσκό, όπερα του Πουτσίνι. Ακούσαμε τον Ιόνας Κάουφμαν και την Άννα Νετρέπκο στο περίφημο ντουέτο «Τούτου αμόρε του», που ο θυμός εκεί μεταμορφώνεται σε έρωτα και γι' αυτό είναι τόσο παθιασμένο και περνάει από όλα αυτά τα χρώματα η ορχήστρα και οι φωνές των τραγουδιστών.
1: Αύριο λοιπόν.
0: Αύριο, ναι, όχι, σήμερα είναι αυτό. Σήμερα είναι η εκδήλωση που έχουν οι σολίστες της Ακαδημίας.
1: Α, okay.
0: Του Μάτζο Μουζικάλε Φιορεντίνο, που είμαι σίγουρη ότι θα έχουν αντίστοιχο
1: πάθος
0: ακριβώς για την Ιταλική μουσική.
1: Αυτή τη βδομάδα είναι αδύνατο να πιστέψω, ναι, ότι είναι η τρίτη μέρα της εβδομάδος,
0: ναι,
1: λόγω της αλλαγής της Δευτέρας.
0: Το
1: ναι,
0: όχι, χάσει,
1: είμαι
0: λίγο,
1: ακόμα μία μέρα πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αφήστε με εκεί. Στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος. Έτσι, συγκεκριμένη. Έχουμε πει ότι έχουν εξαντληθεί.
0: Έχουν εξαντληθεί τα δελτία εισόδου, αλλά όπως έλεγες
1: και
0: εσύ,
1: μπορεί ακριβώς να υπάρξουν κοινές θέσεις.
0: Πάμε στη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών για αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή.
1: Να μείνουμε στο Μέγαρο
0: την Παρασκευή στις 9 αυτή τη φορά. Η έναρξη της συναυλίας, αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, σύγχρονη αρχαιότητα. Σε μουσική διεύθυνση του Νίκου Χαλιά, σε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα και πολύ συλλεκτικό.
1: Ναι, ξεκινάμε με συνθέτες που έρχονται από τα Επτάνησα, Σπυρίδων Ξύνδας, ο Πατρικός Τάφος, Σπύρος Σαμάρας, Επινίκια, Ιωσήφ Μαστρεκίνης, ένας συνθέτης από τη Ζάκυνθο, 1842-1903. Άρια της Τζουντίτα εδώ, και έχουμε και σολίστη μεσόφωνο Μαρίτα Παπαρίζου. Και έχουμε και μία ανάθεση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών αλλά και του Δήμου Κορινθίων.
0: Ακριβώς, μια ανάθεση στον περίφημο κουβανό συνθέτη Λέο Μπρόουερ, ο οποίος είναι αισίως 87 ετών και ο οποίος έγραψε και αφιέρωσε αυτό το καινούριο του κοντσέρτο με έμπνευση την αρχαία Κόρινθο, τον αρχαίο κόσμο λοιπόν, στον Δημήτρη Σουκαρά. Είναι και μια προσωπική σχέση που έχουν οι δυο τους.
1: Κοντσέρτο της Κορίνθου.
0: Ακριβώς, το οποίο θα ακουστεί για πρώτη φορά σε παγκόσμια πρεμιέρα.
1: Έχουμε όμως και το κοντσέρτο γκρόσο για τούμπα, βιόλα και πιάνο της, του απόγνου της καλλιτεχνικής οικογένειας Ρώτα, Βασίλης Ρώτας, θεατρικός συγγραφέας, Νικηφόρος Ρώτας, συνθέτης, και Βασίλης Ρώτας, έτσι, κοντά στη δική μας γενιά. Εσύ είσαι μικρότερη βέβαια, μιλάω για τον εαυτό μου.
0: Μάλιστα.
1: Κοντσέρτο γκρόσο για τούμπα, βιόλα και πιάνο. Τούμπα ο Γιώργος Θεόδωρος Ραράκος, στο πιάνο η Έφη Παπαθωμαίδη και στη βιόλα ο Μιχαήλ Σμυρνόφ. Έχουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον συμφωνικό ποίημα του Γιάννη Γκίκα, επίσης νέου σύγχρονου μας Έλληνα συνθέτη, «Η μεταμόρφωση του Νάρκησου». Και
0: το έργο του Ευάγγελου Κοκόρη, το οποίο είναι η συμφωνία Concertante La Ville S'Endorme, η πόλη είχε αποκοιμηθεί, κοιμόταν. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος στη συναυλία.
1: Ευάγγελος Κοκόρης, πολυγραφότατος. Αν δεν έχεις αντίρρηση να ακούσουμε ένα απόσπασμα από ένα έργο του, αυτή τη φορά πρόκειται για ένα κουαρτέτο εγχόρδων με τίτλο Référence à la nuit.
0: Πολύ καλά τα πας.
1: Καλά πάω.
0: Και πριν ακούσουμε τη μουσική,
1: ναι,
0: να πούμε ότι έχουμε για σας 8 διπλές προσκλήσεις, οπότε όσο ακούτε τηλεφωνείτε στο 210-60-66-109.
1: 210-60-66-109 και εμείς ακούμε Ευάγγελου Κοκόρη, ένα απόσπασμα από το κουαρτέτο εγχόρδων Αναφορές στη νύχτα. Ερμηνεύει το κουαρτέτο εγχόρδων Αφροδίτη από ηχογράφηση συναυλίας.

0: Υποβλητικές αναφορές τη νύχτα από τον Ευάγγελο Κοκόρη, κουαρτέτου εγχόρδων Αφροδίτη. Ακούσαμε ένα απόσπασμα με αφορμή την συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών αυτή την Παρασκευή στις 9 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σύγχρονη αρχαιότητα, διευθύνει ο Νίκος Χαλιάς σας.
1: Να μείνουμε στο Μέγαρο και να πάμε σε άλλη μια εκδήλωση όπου έχουν εξαντληθεί τα δελτία εισόδου.
0: Πράγματι, μιλάς για την διάλεξη του Θεοδόση Τάσιου αύριο στις 7 στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος.
1: Θεοδόσης Τάσιος, μηχανικός, έτσι πριν απ' όλα, αλλά και συγγραφέας, ιστορικός, φιλόσοφος, μια, όπως είπες...
0: αναγεννησιακή φυσιογνωμία, ναι. Μας θυμίζει λίγο το Λονάρντο Νταβίντσι και είναι η αλήθεια ότι και η μορφή του είναι κάπως αντίστοιχη.
1: Η σύγκριση δεν είναι καθόλου...
0: Υπερβολική.
1: Είναι από τους ανθρώπους που αισθάνεσαι ότι τι καλά που ζω αυτή την εποχή και μπορώ να χαίρομαι τη σκέψη του, το χαμόγελό του, την επαφή του με τους ανθρώπους.
0: Ακριβώς, με έναν λόγο πάντοτε ουσιαστικό, απλό, τον καταλαβαίνουμε όλοι και απολαυστικό.
1: Ναι, και γι' αυτό κιόλας και ασχολείται με πολύ διαφορετικά αντικείμενα.
0: Ακριβώς, εδώ εν προκειμένου θα δώσει μία διάλεξη για τη σχέση της μυθολογίας και της τεχνολογίας και θα αναφερθεί μέσα από τους μύθους και τα μυθικά πρόσωπα της αρχαιότητας στα οράματα των αρχαίων Ελλήνων για το μέλλον της τεχνολογίας.
1: Ένα κεφάλαιο που τον απασχολεί ιδιαίτερα, είτε πρόκειται για τη σχέση του μηχανικού με την τεχνολογία, είτε και με άλλες σκέψεις.
0: Ναι, τη σχέση του φιλοσόφου με την τεχνολογία.
1: Ναι, και τη μουσική. Mm-hmm. Γιατί η μουσική με την τεχνολογία είχαν σχέση μέσω ύδραυλης, ας πούμε. Ήταν ένα όργανο που φαινόταν ότι είχε προηγμένη σκέψη σε σχέση με την κατασκευή. Αλλά βέβαια και πράγματα και μηχανισμοί που δεν είχαν σχέση με τη μουσική, ο μηχανισμός των αντικυθύρων, παραδείγματος χάρη, και ο Θεοδόσης Τάσιος πάντα έβρισκε προκλητική με τη δημιουργική έννοια αυτή τη σχέση. Και βέβαια η σκέψη του φεύγει από το καθαρά, γιατί έχει κάνει πολλές διαλέξεις σχέση με τα μαθηματικά, τη φιλοσοφική σκέψη, την αίσθηση του μηχανικού, αλλά και τις ανάγκες των ανθρώπων, και αυτό ακριβώς είναι το ενδιαφέρον που καταλήγει κάθε φορά. Τώρα βρίσκουμε μια ευκαιρία με αυτή την διάλεξη για να κάνουμε κάτι στην εκπομπή που είναι στα όρια του ποινικού, όπως λέω μερικές φορές.
0: Μεταξύ μας είμαστε, νομίζω ότι μπορούμε.
1: Ναι, βέβαια. Μεταξύ μας με λίγους φίλους. Ο Θεοδόσης Τάσιος, ανάμεσα σε όλα τα ενδιαφέροντα που έχει εκδώσει τον τελευταίο καιρό, έχει κυκλοφορήσει και ένα βιβλίο με τίτλο «Μονοδίες Δημοτικών» από τον Θεοδόση Τάσιο. Εκδόσεις Άτων 2023. Όπως σαφώς σημειώνεται, πρόκειται για μια έκδοση εκτός εμπορίου. Είναι έκδοση που την έχει προσφέρει ο Θεοδόσης Τάσιος και είμαι από τους τυχερούς που έχουν ένα αντίτυπο. Και θα το εκμεταλλευτώ αυτό για το καλό του κοινωνικού συνόλου, όπως λέω. Ο ίδιος είναι σεμνός και δεν θέλει να βγαίνει προς τα έξω μια δραστηριότητα την οποία δεν έχει δηλώσει ή, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλει να έχει μια τέτοια ταμπέλα, όπως λέμε. Εδώ όμως τι γίνεται. Ένας άνθρωπος ο οποίος συμπληρώνει και ευχόμαστε να συμπληρώσει όσα περισσότερα χρόνια γίνεται ακόμα, συμπληρώνει ήδη τα πρώτα 100.
0: Ακριβώς.
1: Έχει μνήμες από πριν από την κατοχή και οικογενειακές, όπως σημειώνει ο πατέρας της οικογένειας, όταν μαζευόντουσαν για φαγητό, ήθελε να τραγουδήσουν πριν. Και από αυτή ακριβώς τη διαδικασία έχει καταγραμμένα στο μυαλό του και μάλιστα σημειώνει και το υπογραμμίζει και η Μάρθα Μαυροϊδή, η μουσικός και μουσικολόγος που έχει επιμεληθεί την έκδοση, εκφράζοντας και αυτή το θαυμασμό της και για τη συγκρότηση, γιατί εδώ δεν είναι απλά ότι θυμάται και τραγουδάει ο Θεοδόσης Τάσιος που αυτό το ηχογράφησε.
0: Τραγουδάει ο ίδιος δηλαδή.
1: Τραγουδάει ο ίδιος ακριβώς, ναι, και τραγουδάει πρόσφατα, πριν από, νομίζω, το 2022-2023 έγινε αυτή η καταγραφή, την οποία έχει επιμεληθεί από πλευράς ηχοληψίας ο Μανώλης Κουταλίδης, και ο ίδιος σημειώνει ότι αυτό, ας πούμε, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, το έχει στη μνήμη του από την Καλαμπάκα το 1936. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο που τα θυμάται και τα λέει, αλλά και ο τρόπος πραγματικά που τα λέει, όπως σημειώνει η Μάρθα Μαυροϊδή, ένας τρόπος που κρατάει τα μελίσματα, που έχει αίσθηση,
0: βέβαια,
1: χωρίς να έχει ακαδημαϊκότητα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Πραγματικά, μια βιωματική. Να ακούσουμε λοιπόν, αν δεν έχεις αντίρρηση, και συγγνώμη που ψάχνω το βιβλίο, θέλω να ακούσουμε, θα ακούσουμε αρκετά αποσπάσματα, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από την... από την...
0: Κύρα Φροσινή.
1: Όχι, την Κύρα Φροσινή. Από τη Διαμάντο.
0: Α, τη Διαμάντο, μάλιστα.
2: Σήκω Διαμάντο να πας για ξύλα.

0: Τρίψε με λεφτά να μάσεις, πουλήσε ξύλα την τροπή, μάνα μου την τροπή, τι θα πει λιακός αν με δει. Θα σε βλέπ, θα λαχταρίσει και τον καφενέ θα αφήσει.
1: Ο Θεοδόσης Στάσιος, λοιπόν, τραγούδησε.
2: Εντάξει, δεν έχω λόγια.
1: Όπως σημειώνει ο ίδιος, οι μελωδίες δεν πειράχθηκαν. Επειδή μάλιστα κάμποσα από αυτά τα τραγούδια ξέρω ότι άδονται σήμερα με τρόπους διαφορετικούς, πρέπει να σημειώσω μερικούς τόπους και χρονολογίες της δικιάς μου εκμάθησης της μελωδίας που χρησιμοποιώ. Όπως είπαμε λοιπόν, αυτό το θυμάται από την Καλαμπάκα 1936.
2: Ξέρεις κάτι, αυτό που κάνει είναι και επιστημολογικά σωστό. Δηλαδή σε όλες τις παραδόσεις, όπως ας πούμε στην Ιρλανδική παράδοση, ο τραγουδιστής που αναλαμβάνει σε κάθε γενιά να μεταφέρει αυτή την παράδοση, πάντοτε λέει από πού έμαθε αυτό το τραγούδι, από ποιον τόπο είναι και από ποιον άνθρωπο κιόλας.
1: Ναι,
2: έχει πάρει τα συγκεκριμένα στολίδια. Ναι. Ακριβώς.
1: Και πάμε τώρα σε μια ανάμνηση που έχει από τα Μέγαρα το 1940. Εδώ θα ήθελα πάλι να διαβάσω τη δήλωσή του σε σχέση με τους στίχους των τραγουδιών. Δεν έχω ακολουθήσει πλήρως τα πρωτότυπα κείμενά τους, διότι καθώς δεν τα ήξερα ή και διότι τα είχα ξεχάσει, συμπλήρωνα κατά καιρούς από μόνος μου όσους στίχους δεν ήξερα, με μια πρόθεση όμως αντιδραματική εντός εισαγωγικών. Μιας και έβαζα χέρι, είπα να ενδώσω σε μια πιο φιλοπαίγμωνα διάθεση. Ήταν σαν να πρόσθετα μια τάχα εξυγχρονιστική, επίσης σε εισαγωγικά, πινέλια, σε εκείνα τα ενίοτε βαριά κείμενα. Και ο Θεός και οι λαογράφοι ας με συγχωρήσουν. Και εδώ ακούμε τις Τριανταφυλλιάς στα Φύλλα, όπου είναι χαρακτηριστικό το ότι εκεί που έχει συμπληρώσει στίχους, χαμογελά και ακούγεται.

Αγάπη μου, να σου κάψω την καρδιά που είσαι τσε δε φαίνεσαι, τσε να με δεις να χαίρεσαι.

0: Θεοδόσης Τάσιος λοιπόν, της Τριανταφυλιάς τα φύλλα, με ολίγη παρέμβαση και συμπλήρωση δική του, όπως είπαμε. Να διαβάσω και μια φράση που γράφει εδώ η Μάρθα Μαυροϊδή για την αίσθηση που είχε ακούγοντάς τα. Ως μουσικός δεν μπόρεσα να μην εντυπωσιαστώ από το γεγονός ότι ο τρόπος που τραγουδάει ο Θεοδόσης Τάσιος συμπυκνώνει όλα τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν αυτό που καταχρηστικά θα λέγαμε αυθεντικό, εντός εισαγωγικών. Τα στολίδια, τα μη συγκερασμένα διαστήματα, οι μικρές λεπτομέρειες που καθορίζουν το ύφος του δημοτικού τραγουδιού είναι όλα εκεί, χωρίς καμιά ακαδημαϊκή επιτίδευση, από καθαρό βίωμα.
1: Και βέβαια και η κατανόηση του λόγου, γιατί αυτές οι λέξεις ακούγονται στο στόμα του πολύ φυσιολογικές, ακόμα και σε εμάς που δεν μας είναι οικίες.
0: Είναι μια πολύτιμη συνεισφορά και θα ήθελα να ακούσουμε και το αγαπημένο του και από ό,τι καταλαβαίνω και δικό σου, την κυρία Φροσύνη.
1: Βέβαια, εγώ πάντα προς το δράμα.
2: Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Ωρε τα μαθατάντιοι, ωρε τι έγινε μωρε Τάσο μου,

0: φροσύνη, παιδικά μου. Πριν το λένε τα πουλάκια κάτω στα ρεμάτα, πως αγαπώ πουλί μου δεν είναι ψέματα.
1: Να και η κυρία Φροσύνη, Θεοδόσης Τάσιος. Όπως σημειώνει ο ίδιος, φθινόπωρο του 2022 για την έκδοση αυτή σε επιμέλεια του Κώστα Στάικου, εκδόσεις Άτων. Όπως σημειώνει λοιπόν ο ίδιος, υπάρχουν και δύο τραγούδια που έχει δανειστεί από την σπουδαία φωνή του εκμητρός θείου του, του λεβεντάνθρωπου Γιώργου Οικονόμου, 1912-1984, που είχε ηχογραφήσει ο γιος του Θεοδόση Τάσιου, Παναγιώτης Τάσιος, Παναγιώτης Ιωαννίδης τον ξέρουμε, ένας γνωστός ποιητής με την περίφημη σειρά
2: Με τα λόγια γίνεται,
1: ακριβώς στην Αμερικάνικη Ένωση εδώ και χρόνια, και πολύ έντονη ποιητική δραστηριότητα και όχι μόνον. Τον είχε ηχογραφήσει το 1973. Δεν τον είχε ηχογραφήσει, τα είπε για χάρη του Παναγιώτη και τον ηχογράφησαν. Αλλά υπάρχουν και τρεις γνωστές δημοτικές μελωδίες, όπου, όπως γράφει ο Θεοδόσης Τάσιος, πήρα το θάρρος να βαφτίσω αγχίαυλον το πιο κοντινό σουράβλι που διαθέτει ο άνθρωπος, τα ίδια τα στρογγυλεμένα χείλια του όταν σφυρίζουν. Καθώς μέσα στην κατοχή, στην παντοειδή στέρηση στην επαρχία όπου ζούσαμε, δεν είχα καμιά ευκαιρία να μάθω μουσική. Κατέφευγα σε ό,τι μπορεί να βγάλει το ίδιο το στόμα μας, στο σφύριγμα. Ακούμε λοιπόν «Μήλο μου κόκκινο» με τον Θεοδόση Τάσιο εδώ εντυπωσιακά να ξεκινά σφυρίζοντας, αλλά μετά πραγματικά είναι κάτι που θα το σχολιάσω αφού ακούσουμε.

0: σε μεγάλα κέφια εδώ.
1: Ναι, Θεοδόση Στάσιος ξεκινά κανονικά, αλλά μετά ανεβαίνει οκτάβα, όπου με κολορατουρίστηκε η διάθεση και η ικανότητα, σαφώς, αλλά στο τέλος μπελκάντο, έτσι.
0: Να λοιπόν και μία ακόμα πλευρά του.
1: Ναι, πραγματικά, η οποία αναδεικνύεται εδώ στις μονοδίες δημοτικών, μια πρόσφατη σχετικά έκδοση.
0: Να πούμε ότι η διάλεξη, επειδή ακριβώς έχουν εξαντληθεί τα δελτία εισόδου, υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη διαλέξεων, οπότε μπορεί κάποιος να την παρακολουθήσει και on demand μετά από λίγο ακριβώς.
1: Μάλιστα. Μια που είμαστε σε αυτό το κλίμα.
0: Να μείνουμε σε αυτό το κλίμα, βεβαίως, και να πάμε στο Ηρώδιο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών, παρακαλώ.
0: Βεβαίως. Επίλεκτο υπηρώτικο ensemble, 20 μελές σύνολο με μουσικούς σπουδαίους από όλη την Ελλάδα. Ένα αφιέρωμα στην υπηρώτικη παράδοση. Αυτή την Τρίτη το βράδυ, καλλιτεχνική διεύθυνση του Βασίλη Κώστα, ο οποίος μαθήτευσε για 10 χρόνια δίπλα στον Πετρολούκα Χαλκιά, αυτόν τον σπουδαίο δεξιοτέχνη του κλαρίνου.
1: Η συναυλία είναι αναφιερωμένη, δηλαδή είναι υπερακατάσταση. Καταθήκη του στην ουσία αυτή,
0: ναι,
1: η συναυλία.
0: Ναι, και γίνεται έναν χρόνο μετά τον θάνατό του. Πέθανε πέρυσι τον Ιούνιο του 2025. Οπότε αυτή είναι μια μεγάλη σπουδαία εκδήλωση που θα γίνει τις επόμενες μέρες, την
1: 9 Ιουνίου.
0: Ναι. Πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Κώστα να αυτοσχεδιάζει στο λαούτο.
1: Βεβαίως.

0: Βασίλης Κώστας, αυτοσχεδιασμός στο Λαούτο με αφορμή την παρουσία του επίλεκτου υπηρώτικου ενσόμπλη την Τρίτη στο Ηρώδιο σε ένα αφιέρωμα στην υπηρωτική παράδοση.
1: Που έρχεται από τα Γιάννενα και καλεσμένοι επίσης Κωνσταντζήμας και Αντώνης Κυρίτσης τραγούδι και Πέτρος Χαλκιάς στο κλαρίνο.
0: Να μείνουμε στο Ηρώδιο. Απόψε, σας τα έχουν πει ήδη έτσι.
1: Ναι, και η Ολυμπιάδα, Μαρία Ολυμπίτη, Ιούσης 10.
0: Και ο Πάρης από ό,τι ακούσαμε πιο πριν. Βίκινγκουρ Όλαφσον, το πολύ αναμενόμενο ντεμπούτο αυτού του απίστευτου πιανίστα από την Ισλανδία, ο οποίος θα παρουσιάσει το ντεμπούτο του στην Ελλάδα, έτσι αυτό εννοώ, ο οποίος θα παρουσιάσει έργα Μπαχ, Μπετόβεν και Σούμπερτ.
1: Πολύ όμορφος τρόπος να προσεγγίσει το πιάνο. Έτσι, δηλαδή πραγματικά δάχτυλα που έχουν ευαισθησία, έχουν ουσία, καταπληκτική τεχνική, αλλά η μουσική πριν απ' όλα.
0: Ακριβώς, και το έχει αποδείξει μέσα σε αυτά τα χρόνια με ηχογραφήσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά project, ολιστικά, με μια απίθανη αισθητική.
1: Και ακόμα και αυτοί, ας πούμε, που δεν αγαπούν τον Philip Glass, ένας τρόπος να τον προσεγγίσουν ίσως λίγο... θα έλεγα στην ουσία του, γιατί όπως σημειώνει και ο ίδιος ο Όλαφσον, ναι, επαναλαμβάνεται η μουσική, αλλά έτσι όπως παίζεις και ξανάρχεται το ίδιο, το μυαλό σου πάει παραπέρα και εξηγεί πράγματα και δημιουργεί καινούργιες σκέψεις.
0: Βέβαια, ποτέ δεν προχωράς η επανάληψη, ποτέ δεν μένει στάσιμος η επανάληψη, ένας τρόπος να προχωράς.
1: Να ακούσουμε το πρώτο μέρος, την εισαγωγή, το εισαγωγικό μάλλον, opening, από το Glassworks, ένα έργο μουσικής δωματίου του Philip Glass, έχει 6 μέρη, και ακούμε τον σπουδαίο αυτό πιανίστα, τον Βίκινγκουρ Όλαφσον, να το ερμηνεύει.

0: τον Βίκινγκουρ Όλαφσον με αφορμή
1: από την Ισλανδία.
0: Ακριβώς, το ελληνικό του ντεμπούτο απόψε στο Ηρώδιο.
1: Ωραίο πρόγραμμα, πραγματικά, από Μπαχ, ας πούμε, εκ την Παρτίτα, Μπετόβεν, δύο σονάτες, το έργο 90 και το έργο 109, Σούμπερτ, σονάτα σε μία ελάσσονα, πραγματικά, έτσι, πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Και είναι όλο το πρόγραμμα στημένο γύρω από την τονικότητα της Μη, και μίζωνα και ελάσσονα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Να πάμε και Θεσσαλονίκη όμως, στην Κρατική Ορχήστρα, αφήν την Παρασκευή στις 8.30, αίθουσα φίλων της μουσικής, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η δεύτερη συναυλία του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη Art and Music Summit, το περίφημο Thumbs, με 8 σύγχρονους συνθέτες αυτή τη φορά από διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο που παρουσιάζουν έργα τους εμπνευσμένα από τον μύθο του Ορφέα.
1: Τώρα από τη Θεσσαλονίκη έχει κανένα αεροπλάνο για τη Ζάκυνθο?
0: Κάτι δεν θα έχει. Δεν ξέρω. Πάντως εμείς μπορούμε να φανταστούμε ένα.
1: Πάντως σίγουρα γίνεται ένα πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ στη Ζάκυνθο για δεύτερη χρονιά.
0: Μάλιστα, το οποίο ξεκινάει το Σάββατο.
1: Φεστιβάλ κλασικής μουσικής λοιπόν στο όμορφο αυτό νησί του Ιωνίου. Το Σάββατο έχουμε μια συναυλία με πιάνο τέσσερα χέρια, Βέρα Στραβοπόδη και Κατερίνα Τοπαλίδου. Πολύ ωραίο πρόγραμμα, η σύνθεση του Μότσαρτ αντάντε με 5 παραλλαγές, Φραντς Σούμπερτ, η περίφημη φαντασία σε Φα Ελάσσονα, η Μάνα μου η Χίνα του Ραβέλ και η μικρή σουίτα του Κλοντ Ντεμπισί.
0: Ακολουθούν όμως πολλές άλλες συναυλίες, συναυλία τσέλου και πιάνου, Βακινάκ Γκαλογιάν, Διονύσης Σεμιτέκολος, συναυλία πιάνου Ντάνα Γιακουμέλο στις 17 του μηνός, δηλαδή παρακάτω καθώς προχωράνε οι μέρες, γιατί φτάνουμε μέχρι τις 28 Ιουνίου την Κυριακή.
1: Θα επανέλθουμε.
0: Βεβαίως, αλλά και συναυλία με βιολί, συναυλία κιθάρας, φλάουτου κιθάρας, μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία.
1: Και να πάμε και στον Παρνασσό.
0: Να πάμε και στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, στην πλατεία Καρίτσι.
1: Όπου όχι στα βουνά, όπως
0: όχι
1: αρκετοί
0: στα βουνά.
1: Νομίζουν.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν το πίστευω ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να το νομίζουν αυτό.
1: Εντάξει, αλλά από την άλλη μεριά και εμείς, επειδή το έχουμε μέσα στην μουσική πραγματικότητα, το λέμε έτσι πολύ απλά. Ότι
0: πάμε ναι, ότι πάμε στον Παρνασσό.
1: Αφού πάμε στην Πάτρα, αφού πάμε και στο Ναύπλιο, ξέρω εγώ κτλ. Γιατί δεν πάμε στον Παρνασσό για μια συναυλία? Καλά το σκέφτονται. Εμείς θα έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί.
0: Είμαστε λίγο πιο επεξηγηματικοί όντως. Εκεί λοιπόν την Τρίτη στις 8.30 ένα νέο σύνολο το οποίο λέγεται Καπέλα Ατενέα, σε μουσική διεύθυνση του Γιώργου Τζιατζιάφη και καλλιτεχνική διεύθυνση του Λεόντιου Νικολάου Τσόκα, παρουσιάζει 3 διβερτιμέντι. Έχουν ονομάσει το πρόγραμμά τους Fragments of Light, δηλαδή θράψματα από φως.
1: Φωτός, ναι.
0: Και τα 3 διβερτιμέντι ανήκουν το πρώτο στον Μότσαρτ, βεβαίως, τον διβερτιμέντο σε ρε μίζωνα για ορχήστρα εγχόρδων. Το δεύτερο στο Θάνο Μαργέτη, διβερτιμέντο και αυτό για ορχήστρα εγχόρδων.
1: Ακριβώς,
0: και αγαπημένο συνάδελφο, φυσικά. Και στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε το διβερτιμέντο του Μπέλα Μπάρτοκ.
1: 9 Ιουνίου, λοιπόν, 8.30 στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.
0: Ακριβώς.
1: Και, εν πάση περιπτώσει, ας πάμε και στην Κρήτη. Καλοκαίρι.
0: Όχι, δεν είναι δυνατόν. Να πάμε στην Κρήτη για 2 πολύ ενδιαφέρουσες συναυλίες που συμβαίνουν την Παρασκευή και το Σάββατο αυτής της εβδομάδας. Την Παρασκευή στις 9 ο τίτλος «Σαν ρώσικο παραμύθι» μας παραπέμπει σε ιστορίες μέσα από τη μουσική ή στη μουσική ως ιστορία, όπως της αφηγείται στο πιάνο η Έλσα Φίτα, με ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα.
1: Μια σπουδαία μουσικός που δραστηριοποιείται στην Κρήτη και όχι μόνο, βέβαια.
0: Ακριβώς, με δεξιοτεχνία και ευαισθησία, είμαι σίγουρη. Και το Σάββατο στις 9 το βράδυ, βραδιά χοροδιακής μουσικής με ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο ξεκινά από το Χέντελ και φτάνει στους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες. Εδώ συναντάμε επί σκηνής 2 χοροδίες, τη Μεικτή Χοροδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου σε μουσική διεύθυνση της Λένας Χατζηγεωργίου και τη Μεικτή Χοροδία Δήμου Ηρακλείου σε μουσική διεύθυνση Γιάννη Κιαγιαδάκη.
1: Ο Νίκος Κοκκίνης στο πιάνο της πρώτης χοροδίας, η Εύα Φουρλάνου στο πιάνο της δεύτερης χοροδίας, όλα αυτά στο πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης.
0: Ακριβώς, και ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Και
1: Μαϊρά Μιλωριδάκη.
0: Διονύσης Μαλούχος.
1: Και Σωτήρης Παναγιώτου στον ήχο.
0: Βεβαίως, και θα σας αφήσουμε ακούγοντας ένα ωραίοτατο μαδριγάλι του Μοντεβέρντι, αφού είμαστε στο χοροδιακό κλίμα. Echo Mormorar Londe. Εδώ λοιπόν ακούμε το μουρμουριτό των κυμάτων από το φωνητικό σύνολο Concerto Italiano.
1: Όμορφη υπόλοιπη μέρα να έχετε.
0: Και βεβαίως ακούτε Τρίτο.

αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, κυρίες και κύριοι, και σήμερα ζωντανά εδώ στο τρίτο πρόγραμμα με τον Χρήστο Παπαγεωργίου, τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια και ένα κονσέρτο του Ραχμάνινοφ. Σήμερα στις συγκριτικές ακροάσεις και εκτελέσεις θα παρακολουθήσουμε την δραματική εξέλιξη και τα διάφορα απίστευτα πράγματα που από πιανιστικής και μουσικής άποψης συμβαίνουν σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο μέρος, το δεύτερο από τα τρία μέρη του τρίτου κονσέρτου σε ρε ελάσσονα για πιάνο και ορχήστρα του Σεργέι Ραχμάνινοφ, έργο το οποίο γράφτηκε το 1909 μέσα στους μήνες του καλοκαιριού στη Ρωσία και πρωτοπέτυχε στη Νέα Υόρκη από τον συνθέτη και την φιλαρμονική ορχήστρα της Νέας Υόρκης. Το σημαντικό σε αυτό το κονσέρτο είναι η μεγάλη ποικιλία του, η προκλητική τεχνική του διάσταση και σε αυτό το δεύτερο μέρος η έννοια του Intermezzo. Το Intermezzo είναι μια μουσική η οποία έχει σε σκοπό να χαλαρώσει μεταξύ δύο εντάσεων μεγάλων, μουσικών κυρίως, συνήθως, τον ακροατή. Και φυσικά μπορεί αυτός να είναι ο λόγος για τον οποίο θέλει να το γράψει ο συνθέτης, δηλαδή να είναι το καταφύγιο του συνθέτη. Σε ένα μουσικό απόσπασμα στο οποίο βρίσκει την ψυχή του, την ηρεμία του και τη γαλήνη του. Εν γέννη το Intermezzo είναι κυρίως από παράδοση ψυχαγωγικό, αλλά στο ρομαντισμό και στον όψιμο ρομαντισμό που είναι ο Ραχμάνινοφ προς τα τέλη ουσιαστικά, το Intermezzo έχει πάρα πολλές διαστάσεις, κυρίως ψυχολογικές. Άλλωστε, ο Ραχμάνινοφ είναι πολύ γνωστός για τις ψυχικές του μεταπτώσεις, τις πολύ έντονες και κυρίως την βαθιά μελαγχολία η οποία τον διακατέχει. Αυτό το δεύτερο μέρος από το κονσέρτο του Ραχμάνινοφ πραγματικά είναι ένα σπαραξικάδιο, αλλά ταυτόχρονα ένα πολύ προκλητικό μουσικό πιανιστικό κομμάτι, το οποίο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πολλές ερμηνείες. Πριν ακούσουμε την πιανιστική διάσταση του κομματιού, θα ήθελα να μπούμε λίγο στην ορχήστρα, να ακούσουμε πώς με ένα σχεδόν μυρολόι λιγμό μπαίνει σε αυτό το δεύτερο μέρος και κυρίως, πάνω απ' όλα, τον τρόπο με τον οποίο το πιάνο έχει τον πρώτο λόγο. Αυτές οι πρώτες νότες του πιάνου είναι καθοριστικές κατά τη γνώμη μου, αλλά πριν απ' όλα μας ετοιμάζει η ορχήστρα για κάτι τέτοιο, δημιουργώντας την ατμόσφαιρα μιας σεξπυρικής θεατρικής πράξης που περιμένεις πραγματικά ο ήρωας σαν την αρχαία ελληνική τραγωδία να φωνάξει και να διαρρήξει τα ημάτια του, θα μπορούσε κανείς να πει. Λοιπόν, εδώ το ακούμε σε μια από τις τελευταίες ηχογραφήσεις, γιατί θα ακούσουμε και αυτή του Ραχμάνινοφ, με τη Γιούτζα Γουάνγκ και τον Γουστάβο Ντουνταμέλ να διευθύνει την φιλαρμονική ορχήστρα του Λος Άντζελες.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η πρώτη παράγραφος αυτού του κομματιού, του δεύτερου μέρους, από το τρίτο κονσέρτο του Ραχμάνινοφ με τον τίτλο Intermezzo. Ιταλικός τίτλος, προέρχεται από την όπερα. Εδώ ο Ραχμάνινοφ μπαίνει αναστατωμένος σε σύγχυση. Μου θυμίζει έναν παπά είχαμε κάποτε στο σχολείο, ο οποίος όταν μας έβλεπε να ερχόμαστε τελευταία στιγμή μέσα στην αίθουσα τρέχοντας, έλεγε «Κοιτάξτε τον, ανακατωμένος ο ερχόμενος». Τώρα, αυτό πάντα ήταν κάτι μεταξύ γλυκό πικρού αστείου, αλλά ειδικά όταν μέσα σε αυτή την τρυφερή στιγμή της παραξικάρδια έχεις επιπλέον αυτές οι οκτάβες να μπαίνουν, αναρωτιέται κάποιος για ποιο λόγο να μπει σε αυτή την κατάσταση μιας τέτοιας ψυχικής αναταραχής. Εννοείται βεβαίως ότι το Intermezzo ζητά την ηρεμία μέσα σε μια αναταραχή και είναι πολύ λογικό και πολύ ανάγλυφο το γεγονός ότι μπαίνει μέσα σε αυτή τη θυελλώδη κατάσταση για να βρει την ηρεμία του, έτσι. Τι συγχορδίες είναι αυτές? Αυτές οι συγχορδίες, αναρωτιέται κάποιος, πώς ένας συνθέτης σαν τον Ραχμάνινοφ, που αργότερα θα μας παίξει αυτό το κυριολεκτικά pop song, λοιπόν, του ήρθε να ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, γιατί μπαίνεις έτσι? Πρώτον, αν πραγματικά νιώθει αναστατωμένος για κάποιο λόγο, και ο Ραχμάνοφ είχε πολλά διαθέματα, είναι μια πολύ ωραία αναπαράσταση. Αλλά δεν το κάνει συχνά αυτό ο Ραχμάνοφ, είναι πολύ περίεργο. Όμως την ίδια χρονιά, το 1909, ο Άρνολντ Σόενμπεργκ, έχοντας ήδη ξεκινήσει να σνομπάρει όχι μόνο τη μελωδική και τονική μουσική, αλλά και γενικότερα ακόμα και την πιο προχωρημένη στραουσική αρμονία, άρχισε να φτιάνει δικούς του κανόνες και να οδεύει προς ένα σύμπαν κοντά στην έννοια του διαστήματος, όπου καμία συγχορδία δεν έλκει την άλλη και όλα είναι λίγο χαμένα στο διάστημα, ας πούμε, σε μια αιώνια σύγχυση που βρίσκεται μέσα σε μια καθαρά μαθηματική τάξη. Έγραψε ένα κομμάτι το οποίο ακούγεται αρκετά παράξενα και μάλιστα μοιάζει πάρα πολύ με αυτή την αρχή από αυτό το κονσέρτο του Ραχμάνοφ που γράφεται την ίδια εποχή. Ο Ραχμάνοφ έχει αρχίσει ήδη να υποψιάζεται αυτές τις αλλαγές και να νιώθει ότι εντός εισαγωγικών μένει λίγο πίσω σε αυτό. Το οποίο δεν του άρεσε, διότι ήξερε πολύ καλά το ταλέντο του και ήξερε και την ανώτερότητά του σε σχέση με τους υπόλοιπους, αλλά δεν θα το παραδεχόταν ποτέ απλώς και μόνο προβάλλοντας το τουπέ του, αλλά μέσα από τα έργα του. Τα έργα του λοιπόν ήθελε να μπορούν να έχουν και αυτή τη διάσταση και πιστεύω ότι φλερτάρισε συνειδητά, όχι μόνο με ένα προσωπικό δράμα, αλλά και με την αναγκαιότητα να δείξει σε κάποιους ότι, να ξέρετε, μπορώ και εγώ να γράφω κάτι σαν και αυτό που έγραψε ο Άρνολντ Σόενμπεργκ.

σε αυτό το σημείο βρίσκει την ηρεμία του. Σαν να έχει μπει ένα πλοίο μέσα από καταιγίδα, μετά σε έναν όρμο μέσα. Και έχει βρει, αρχίσει και πλέει ήρεμα. Το περίεργο με τον Ραχμάνοφ είναι ότι έχει και πάρα πολλές φωνές οι οποίες μπλέκονται και δεν ξέρεις τι να διαλέξεις. Από τις ερμηνείες που έχω ετοιμάσει, οι ερμηνευτές, προκειμένου να υπάρχει μια ωραία ροή στη μουσική, αφαιρούν νότες. Είναι θεμητό. Από τη στιγμή που ο Ραχμάνοφ σε κάθε περίπτωση υπερέβαλε, είχε δε και ένα τεράστιο χέρι. Μυθικά αναφερόμενο και μέχρι σήμερα και στο βιβλίο Guinness ως το μεγαλύτερο χέρι μουσικού στην ιστορία. Ένα νορμάλ χέρι, μεγάλο ας πούμε όπως το δικό μου, μπορεί να παίξει άνετα και πολλοί πιανίστες το έχουν αυτό, μία απόσταση της λεγόμενης δέκατης. Δηλαδή, αν ξεκινήσω από τον ντο, ανεβαίνω μία οκτάβα, οκτώ νότες επάνω και δύο νότες παραπάνω. Ο Ραχμάνοφ έπαιζε και άλλες δύο νότες παραπάνω ακόμη. Αλλά και με τη συγχορδία μαζί. Έτσι είχαν πιστοποιήσει όσοι τον είχαν δει να παίζει. Μπορεί να ακούγεται ασήμαντος έναν ακροατή, αλλά στο πιάνο επάνω και στα κομμάτια έχει τεράστιο πλεονέκτημα. Το άνοιγμά τους το αποδίδουν πλέον σε ένα σύνδρομο, το ονόματι Marfan. Του έδινε ένα αβαντάζ ως προς το παίξιμο του πιάνου, κάτι για το οποίο πολλοί τον σχολίαζαν. Ο ίδιος όμως, θεωρώντας ότι αυτό είναι μια πολύ επιφανειακή προσέγγιση της μουσικής και πιανιστικής του τέχνης, πάντα με το φλεγματικό και σχεδόν ανέκφραστο ύφος του, ήρεμα απαντούσε «Ναι, αλλά ξέρετε, χρειάζεται να χρησιμοποιώ ακόμα και τώρα το μυαλό μου». Πράγματι, όπως θα διαπιστώσουμε και στη συνέχεια, αυτό το τεράστιο χέρι και αυτά τα δάχτυλα δεν έπαιζαν μόνο εντυπωσιακά μεγάλες και πλούσιες συγχορδίες, αλλά απέδιδαν ταυτόχρονα με την κύρια μελωδία και πολλές πανέμορφες και εξίσου ενδιαφέρουσες δευτερεύουσες μελωδίες. Πέρα λοιπόν από την αρχική βασική.

Υπάρχει μια εσωτερική φωνή λοιπόν που λέει: από πάνω λέει μια άλλη κάτι άλλο. Και αυτό ωραίο. Εγώ έχω βρει μια άλλη που μου αρέσει πιο πολύ όμως κάτω, που δεν την ακούμε. Αυτή. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση καταλήγει εδώ, που είναι ένα pop song. Γιατί το λέω pop song? Γιατί ακούσε τη μελωδία.

0: γι' αυτό και όλοι μιμούνται το Ραχμάνοφ όταν γράφουν τέτοια τραγούδια. Θέλει και πάρα πολύ δηλαδή να ξεφύγει. Βέβαια, ο Ραχμάνοφ το έχει πάει αλλού. Και εδώ ακούμε τώρα και άλλες νότες, άλλες μελωδίες. Εκτός από την επάνω. Ακούστε. Εδώ. Ένα πέρασμα, και ξέρετε, τον Ραχμάνοφ του λέγανε συνήθως ότι είναι φλίαρος. Έμοιαζε πολύ με τον Τζαϊκόφσκι σε αυτό. Όταν του λέγανε κάτι κακό, τα έπαιρνε βαθιά μέσα του, ας πούμε, κατάκαρδα. Λοιπόν, και βεβαίως εννοείται ότι έχει προτείνει πάρα πολλές αλλαγές, πάρα πολλά κοψίματα σε πολλά έργα του. Για παράδειγμα, σε αυτό το τρίτο, και στην καντένσα, έγραψε την ωραία, την μεγάλη την καντένσα που παίζουν συνήθως, και μετά έγραψε την άλλη γιατί φοβόταν ότι θα του λέγανε ότι είναι υπερβολικός.
1: Ένα παράδειγμα το οποίο επιβεβαιώνει ότι αυτό για το οποίο μας κατηγορούν ως ελάττωμα είναι εν δυνάμει το προτέρημά μας, το πλεονέκτημά μας. Όπως είναι η υπερβολή για τον Ραχμάνινοφ. Όπως ας πούμε στο παρακάτω παράδειγμα.
0: Ένα χαρακτηριστικό θα σας παίξω τώρα που βλέπεις το ίδιο πράγμα 4 φορές εδώ. Αυτό είναι 2 φορές, εντάξει. Τρίτη. Και άλλη τέταρτη. Λοιπόν, αν όμως κάνεις την ίδια διαδικασία που έγινε προηγουμένως, που ανάμεσα σε όλες αυτές τις φωνές, έπαιξε τη μία, την από κάτω, την από πάνω, και παίξεις την μεσαία φωνή, θα δεις ότι ο λόγος που έχει γράψει τόσες φορές αυτό είναι διότι υπάρχει ένα κοινό νήμα που ξεκινάει από χαμηλά και ανεβαίνει μέχρι ψηλά και να πεις στο τέλος: αχ, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Έφυγα από τα τάρταρα και ανέβηκα και βρήκα το φως. Μέσα σε αυτό το συνοθήλευμα όλων των φθόγκων, τι έχει γράψει ο Ραχμάνοφ, πρέπει να βγάλει πιανίστας.

έφτασε ψηλά και έτσι δικαιολογείται. Και εδώ ξανά μην έφτανε αυτό, κάνει και ένα αλα Σοπέν πέρασμα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σταματήσουμε για να ακούσουμε αυτά που σας έπαιξα τώρα, παιγμένα από μια σπουδαία Ρωσίδα πιανίστα, η οποία δεν παίζει με ορχήστρα, παίζει, το παίζει solo. Και αυτό του δίνει μια σοπενική διάσταση, να λέει δεν χρειάζεται παιδιά ορχήστρα, από μόνο το αυτό το κονσέρτο θα μπορούσε να το ακούς, σαν μια φαντασία του Σοπέν ας πούμε. Επιτρέψτε μου μια παρένθεση πριν το ακούσουμε. Το ωραίο είναι βεβαίως ότι ο Ραχμάνινοφ, θα σας βάλω να το ακούσει στη συνέχεια, παρότι γράφει φόρτε, να μπει έτσι, ο ίδιος μπαίνει πιάνο, πιανισίσιμο θα θέλει κανείς. Ενώ ήταν πολύ ακριβής ό,τι έκανε, είχε το δικαίωμα να μου πει συνθέτηση ό,τι θέλει κάνει. Αλλά βλέπεις επίσης και την ομορφιά του έργου του, γι' αυτό και παίζεται συνέχεια από τους πιανίστες, πόσο πραγματικά μπορεί να λειτουργήσει και έτσι και αλλιώς. Σε κάθε περίπτωση η Λυσίτσα μπαίνει έτσι με ήχο Αλαχόροβιτς ας πούμε και πραγματικά είναι κάτι ιδιαίτερα γλαφυρό.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ακούσουμε, ακούσαμε τώρα τη Βαλεντίνα Λίσιτσα, θα ήθελα να ακούσουμε και τον Ραχμάνινοφ. Θα ήθελα να τον ακούσουμε, επειδή είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνεις λίγο στο πνεύμα του συνθέτη, πώς παίζει το γλυκό αυτό θέμα. Με συνεχείς εναλλαγές επιβράδυνσης και επιτάκνησης και ξαφνικές έντονες φωτοσκιάσεις,

Πολύ ωραίο σημείο αυτό. Θα ήθελα να ακούσουμε τώρα τον Ντανίλ Τριφόνοφ. Είναι μια ζωντανή ερμηνεία και αυτό έχει σημασία. Εδώ του Ραχμάνοφ είναι ηχογράφηση με τον Νόρμαντι της Φιλαδέλφειας. Θα ήθελα να ακούσουμε όμως τον Τριφόνοφ. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι διότι ο τρόπος που δημιουργεί αυτή την αίσθηση της αποσυμπίεσης λίγο-λίγο την ώρα που ξεφεύγει, ξεκινά από χαμηλά, είναι πραγματικά μαγικό, γιατί είναι ο μόνος που αργεί τόσο πολύ την κατάληξη. Έχει αφαιθεί ελεύθερος και είναι μια μαγική στιγμή που δεν την ακούω σε άλλους πιανίστες. Θα ήθελα να μπούμε λίγο ξανά σε αυτή την πολύ όμορφη εκδοχή και να ακούσουμε, εν πάση περιπτώσει, και έναν από τους ίσως πιο αντιπροσωπευτικούς πλέον ερμηνευτές της ρώσικης, σύγχρονος της ρώσικης φιλολογίας.

Σερβία. Φτάνει εκεί που πραγματικά θέλει να μιλήσει και να ανοίξει την καρδιά του. Βεβαίως εννοείται ότι ακούτε τι γίνεται από το αριστερό. Υποστάσεις που πρέπει να καλύψει το αριστερό χέρι είναι απλώς υπεράνθρωπες. Και φυσικά εννοείται ότι άλλοι παίρνουν μισές νότες, λιγότερες νότες. Είναι τόσες πολλές που δεν το καταλαβαίνει το αυτή. Σημασία όμως τι έχει. Έχει η γραμμή. Λοιπόν, ο Ραχμάνοφ γενικώς έχει τάση να τα παίζει πολύ πιο γρήγορα όλα.

Και γι' αυτό θα παραθέσω τον Τριφόνοφ, ο οποίος παίζει ως επιτοπλίστων αργά, με τον Ραχμάνοφ που παίζει πιο γρήγορα. Βεβαίως υπάρχει και η Γιούτζα Γουάνγκ, η οποία είναι μια θεά από μόνη της, αυτοδικαίως, όμως επειδή οι δύο αυτοί, Τριφόνοφ και Ραχμάνοφ, είναι Ρώσοι, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Επιπλέον, ο Τριφόνοφ, σαν σωματότυπος, είναι σχεδόν ο μισός από τον Ραχμάνοφ, παρά τα αυτά ο ήχος του είναι το ίδιο, ίσως και μεγαλύτερος. Και αυτό πραγματικά έχει ένα ακόμα ενδιαφέρον από συγκριτικής απόψεως. Οπότε για αρχή ας ξεκινήσουμε σε κάθε περίπτωση με τον Ραχμάνοφ και σταδιακά ας ανακαλύψουμε τις διάφορες μαγικές πτυχές που έχει αυτό το πολύπλοκο και πολυεπίπεδο πέρασμα.

Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα ήθελα να που κλείνει αυτή η παρένθεση, ας πούμε, η μεγάλη παράγραφος, θα να ξαναγυρίσουμε πίσω, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που ακούγεται, και αυτή είναι και η ομορφιά της μουσικής. Ξεκινά λοιπόν έτσι, big. Παρένθεση. Απ' την αρχή. Ένα πέρασμα στο οποίο περιμένεις να ακούσεις ή θα ακούσεις αυτό. Ναι, αλλά έχει και από κάτω όμως. Η λύση, ας πούμε, βάζει το από κάτω. Είναι πολύ ενδιαφέρον.

Οπ, λες εδώ, τι γίνεται, τι είναι αυτό? Αυτό το πιάσιμο αυτές τις κορδίες είναι το... Είναι του Τσαϊκόφσκι το κονσέρτο.

Τσαϊκόφσκι και Ραχμάνοφ είναι μαζί βεβαίως, εννοείται, και είναι σίγουρο ότι έχει παίξει χορδίες. Και όλα αυτά με τα οποία έχει μεγαλώσει, ξέρετε, πανέρχονται στο μυαλό. Και κάθε φορά αυτή είναι η ομορφιά της μουσικής, και αυτό λέμε και μέσα την εκπομπή, ότι η μουσική είναι η συνέχεια. Ο ένας ακούει τον άλλον και κάνει κάτι άλλο. Και ο Ραχμάνοφ κάνει αυτό.

αυτό το σημείο, δεν ξέρω αν ακούσατε, μέχρι και ο Ραχμάνινοφ κάνει φάλσο, γιατί βιάζεται. Ενώ είναι πολύ δύσκολο αυτό και πρέπει να κάνει... Όλοι περιμένουν εδώ. Αυτό είναι τεράστια απόσταση. Για να ανοίξει το χέρι να... και λες επιτέλους. Ησυχάσαμε. Λοιπόν, σχολιάσαμε και λίγο το παρασκήνιο της πιανιστικής τέχνης. Αυτό θα το ακούσουμε τώρα με τον Ντανίλ Τριφόνοφ, ο οποίος παίζοντας φυσικά αργά, ακούμε και την ορχήστρα, μας δείχνει ένα, το μεγαλύτερο μέρος όλων αυτών των πολυεπίπεδων σκέψεων. Κάποιες φυσικά εξαφανίζει, κάποιες προβάλλει και είναι μία ακόμα από τις πάμπολες ερμηνείες, μία από τις ωραιότερες.

0: Και με αυτό, σε αυτό το σημείο που χαλάρωνει πλέον και ολοκληρώνεται άλλη μια έτσι δραματική κατάσταση. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε όμως στην Βαλεντίνα Λυσίτσα.
1: Αφού εντωμεταξύ μου επιτρέψετε, σαν παρένθεση, να ενδώσω τον πειρασμό να ακούσω αυτή την ακατέργαστη, που καμία σχέση δεν έχει με τον Τριφόνοφ, επίσης Ρώσου, του Βλαδίμιρου Χόροβιτς, μιας και ήταν φίλος του Ραχμάνινοφ, από τον οποίον και διδάχτηκε αυτό το κονσέρτο, ερμηνεία στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ακολουθώντας μια ακάθεκτη πορεία κορύφωσης με μια βάρβαρη και αχαλήνοτη ορμή, χτισμένη σταδιακά πάνω στα μπάσα του πιάνου, που χτυπά με ανεξέλεγκτη σχεδόν δύναμη, τόσο ώστε κάποια στιγμή θα ακούσετε και κάποιο φάλτσο να γίνεται, σαν κολόνες που στηρίζουν έναν τεράστιο μουσικό καθεδρικό υπερκόσμιων διαστάσεων, οδηγώντας σε κάτι φρενιτόδες, το οποίο δεν έχει ξαναπροσεγγιστεί έκτοτε ποτέ με τον ίδιο γεμάτο ανεξέλεγκτη αυτοπεποίθηση τρόπο.

και μετά τον Χορόβιτς του 1928 με 30 πήγαινε στη Βαλεντίνα Λίσιτσα, η οποία παίζει το ίδιο χωρίς ορχήστρα. Και εδώ έχει περισσότερο χρόνο για να κάνει αυτά που σας είπα προηγουμένως. Θα ακούσετε άλλες φωνές από κάτω και ένα πιο απλωμένο, ας πούμε, μουσικό κείμενο που σου δίνει τη δυνατότητα να αναπνεύσεις και να δεις και την άλλη πλευρά, δηλαδή που δεν πιέζεσαι από το χρόνο ή τις ραντεβού με την ορχήστρα κάπου και μπορείς πλέον να βγάλεις όλα αυτά τα υπέροχα χρώματα. Είναι πολύ ωραία ιδέα αυτό, το ότι προτιμά να το παίξει μόνο του σημαίνει πάρα πολλά. Και ας ακούσουμε λοιπόν αυτό το χαρακτηριστικό απόσπασμα για το οποίο μιλήσαμε.

Το σημείο που ακολουθεί είναι μια κόντα που είναι το πιο φοβιστικό ίσως σημείο του δεύτερου μέρους. Το αραχνοήφαντο αυτό πέρασμα που τόσο έντονη διαφορά δημιουργεί σε σχέση με την γεμάτη πίεση, τόσο ψυχική όσο και σωματική, προηγούμενη κατάσταση. Εδώ λοιπόν πρέπει να είναι κάποιος πολύ χαλαρός, να παίζει αλλά σκαρλάτι, με χέρι ανάλαφρο, δάχτυλο ξεκούραστο, ελαφρύ. Έρχεται όμως αμέσως σε αντίθεση με ό,τι έχει προηγηθεί, δημιουργώντας ένα πραγματικά προκλητικό τεχνικό πρόβλημα προς επίλυση. Εδώ λοιπόν οι πνευματικές ικανότητες του πιανίστα πρέπει να στρατολογηθούν προκειμένου να δημιουργήσει οικονομία δυνάμεων αλλά και ψυχική προετοιμασία για να χαλαρώσει το σώμα ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό το λεπτεπίλεπτης ευαισθησίας και τεχνικών απαιτήσεων πέρασμα. Εδώ το αφήνω με τη Βαλεντίνα Λύσισα κυρίως διότι το ακούμε απογυμνωμένο από την ορχήστρα και έτσι μπορεί κάποιος να καταλάβει τι έχει γράψει ο Ραχμάνινοφ. Επιπλέον η Λύσισα το παίζει με έναν τρόπο, λες και τη τυβίζουν μέλισσες, πουλάκια, είναι ένα απίθανο πιανιστικό επιτεύγμα.

Και εδώ σβήνει. Ουσιαστικά είναι η τελευταία να το παίζει το πιάνο και ακολουθεί η ορχήστρα. Και έτσι το έχει αφήσει. Πολύ ωραίο. Μπορεί και μόνο του να στέκει. Λοιπόν, σε αντίθεση με τη Λίσιτσα, εδώ σε μια καταπληκτική ηχογράφηση του Χόροβιτς με τον Φρίτς Ράινερ, όχι αυτή που έκανε με τον Μέτα σε μεγαλύτερη ηλικία που ήταν και κάπως κουρασμένος, πάλι σπουδαίος, αλλά σε μια που διατηρεί μεγάλη φόρμα και παίζει πάνω σε ένα σταθερό χορευτικό ορχιστρικό τέμπο που του κρατάει ο Ράινερ με πολλά αξάν και μεγάλη ακρίβεια, καρφώνοντας όλες σχεδόν τις νότες, δημιουργώντας ένα φρενιτόδες, αλλά Χόροβιτς βεβαίως, μουσικό roller coaster. Μια αίσθηση σαν να τρέχεις μέσα σε ένα σταθερό μεν βαγόνι, αλλά προς ανεξέλεγκτες κατευθύνσεις.

Εδώ με την οξιά του Σικάου και του Fritz Reiner σε πολύ ωραίες στιγμές. Λοιπόν, να ακούσουμε σε παρένθεση το ίδιο σημείο αλλά μαγικά παιγμένο από τον μάγο των εσωτερικών φωνών Σούρα Τσερκάσκι, που βγάζει κάτι άλλο εντελώς από αυτό που ακούσαμε από το Χόροβιτς.

η κόντα, δηλαδή το τέλος, έχει έτσι ένα χαλαρωτικό χαρακτήρα, πολύ χαρακτηριστικό του Ραχμάνοφ. Λοιπόν, ο Ραχμάνοφ του αρέσει πάντα να έχει ένα οδηγό, μια μελωδία, δηλαδή νότες που μέσα σε αυτή τη θύελα των πολλών άλλων δευτερευουσών, ας πούμε, να οδηγούν και να είναι αυτές η κύρια μελωδία, όπως εδώ. Ας πούμε, να οδηγούν και να είναι αυτές η κύρια μελωδία, όπως εδώ.

η μελωδία φαίνεται να είναι αυτή εδώ. Αλλά δεν είναι αυτή τελικά, όπως αντιλαμβάνεστε, στο ραχμάνινο είναι κρυμμένα μέσα και είναι η μεσαία φωνή.

Λοιπόν, και έτσι ολοκληρώνεται μετά από όλη αυτή την περιπέτεια. Το θέμα είναι, πόσο δυνατά θα πέσεις. Ιχνιοάς με ερωτικό πεθαίνω ή θα είσαι πιο ήρεμος. Είναι ζήτημα χαρακτήρος. Συνήθως ως κυκνιοάσμα έχει μεγαλύτερη έτσι, διάθεση κάποιος να φωνάξει τελευταία στιγμή και να κάνει και μεγάλη αντίθεση μετά. Και να σβήσει πολύ αργά, όπως λέει ο Ραχμάνοφ, σε πιάνει σύσιμο. Ας το ακούσουμε με τον Τρυφόνοφ.

Και έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το δεύτερο μέρος του τρίτου κονσέρτου του Σεργέι Ραχμάνινοφ με αυτή την αίσθηση της άφεσης, της παράδοσης, της κόπωσης, της χαλάρωσης, αλλά και την αίσθηση της ολοκλήρωσης μέσα από μια διαδρομή γεμάτη ανατροπές, απρόοπτα, εντάσεις και ένα πλούτο ιδεών πληθωρικών γενναιόδωρων που πηγάζουν από την ψυχή και το νου ενός πολύ ιδιαίτερου ανθρώπου που λέγεται Σεργέι Ραχμάνινοφ. Γίνονται δε αντιληπτές με διαφορετικό τρόπο, διαφορετικό φίλτρο και προσέγγιση από εκατοντάδες ερμηνευτές, πολλοί από τους οποίους αφήνουν ανεξίτηλο το σημάδι τους κατά το πέρασμά τους μέσα από το γιγαντιαίο αυτό ρεπερτόριο. Ως τελευταία ερμηνεία, ανάμεσα σε αυτή του τυφλού 37χρονου Ιάπωνα πιανίστα Νομπογιούκι Τσούτζι, αυτή του σπουδαίου και μοναδικού Ρώσου Αρκάντι Βόλοντος και τον James Levine στο πόντιουμ, καταλήγω στην ανέλπιστα αναπάντεχα συγκλονιστική επιτυχία του 18χρονου νοτιοκορεάτη Yoon Chang Lim στον διαγωνισμό Van Cliburn του 2022, όπου μαζί με την Marin Alsop στο πόντιουμ δίνει μια συνταρακτική ερμηνεία την οποία έσπευσε άμεσα να εξασφαλίσει η εταιρεία Deka. Από όπου και παραθέτω το σχετικό απόσπασμα προκειμένου να απολαύσετε πλέον στην ολοκληρία του το δεύτερο μέρος, intermezzo, από το συγκλονιστικό τρίτο κονσέρτο του Σεργέι Ραχμάνινοφ σε Ρε Ελάσσονα έργο 30. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια με το τρίτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από το γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Τρίτος Μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα ένα ρεσιτάλ μουσικής δωματίου με δύο επιφανείς Ρώσους καλλιτέχνες, τον βιολιστή Βαντίμ Ρεπίν και τον πιανίστα Αντρέι Καραμπένικοφ. Το ρεσιτάλ δόθηκε στο Ναβασιμπίρσκ στις 26 Μαρτίου 2018. Το Ναβασιμπίρσκ είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας μετά τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Το πρώτο έργο του προγράμματος είναι η σονάτα για βιολί και πιάνο αριθμός 3, έργο 45 του Edvard Grieg. Ο Νορβηγός ρομαντικός συνθέτης έγραψε τρεις σονάτες για αυτόν τον συνδυασμό οργάνων. Η πρώτη σονάτα, έργο 8, γράφτηκε κοντά στην Κοπενχάγη το 1865. Η δεύτερη σονάτα, έργο 13, συντέθηκε στο Όσλο το 1867. Η τρίτη σονάτα, έργο 45, είναι η γνωστότερη από αυτές. Ολοκληρώθηκε στο Μπέργκεν της Νορβηγίας, γενέτειρα του Γκρίγκ, 20 έτη μετά. Αποτελεί έξοχο δείγμα του όριμου ύφους του συνθέτη, με πλούσια αρμονική γλώσσα και περίτεχνη επεξεργασία λαϊκών νορβηγικών μελωδιών. Η πρεμιέρα δόθηκε στη Λειψία τον Δεκέμβριο του 1887 με θερμή υποδοχή από τον Ρώσο βιολιστή Αντόλφ Μπρότσκι και τον συνθέτη στο πιάνο. Τα τρία μέρη είναι τα ακόλουθα. Allegro molto ed appassionato, εντό ελάσσονα. Allegretto espressivo alla romanza, allegro molto, tempo primo, σε μη μίζωνα. Και finale, με ενδείξεις, allegro animato, con fuoco, cantabile, tempo primo, con fuoco, prestissimo, doppio movimento, σε ντο ελάσσονα και κατόπιν σε ντο μίζωνα. Ακούμε τον βιολιστή Βαντίμ Ρέπιν και τον πιανίστα Αντρέι Καραμπένικοφ.

Ακούμε μέσω της EBU ένα ρεσιτάλ μουσικής δωματίου με δύο επιφανείς Ρώσους καλλιτέχνες, τον βιολιστή Βαντίμ Ρεπίν και τον πιανίστα Αντρέι Καραμπένικοφ. Το ρεσιτάλ δόθηκε στο Ναβασιμπίρσκ στις 26 Μαρτίου 2018. Μετά την τρίτη σονάτα για βιολί και πιάνο, έργο 45 του Edvard Grieg, ακολουθεί η μοναδική σονάτα του Claude Debussy για αυτόν τον συνδυασμό οργάνων. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Γάλλος συνθέτης είχε την πρόθεση να γράψει 6 σονάτες για διάφορους συνδυασμούς οργάνων. Τελικά ολοκλήρωσε μόνο 3 από αυτές. Κατά χρονολογική σειρά σύνθεσης είναι η σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο, η σονάτα για φλάουτο, βιόλα και άρπα, καθώς και η σονάτα για βιολί και πιάνο. Η σονάτα που θα ακούσουμε γράφτηκε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, την περίοδο 1916-17. Ο Debussy, σε επιστολή προς τον κριτικό Ρομπέρ Γκοντέ με ημερομηνία 7 Ιουνίου 1917, τονίζει μεταξύ άλλων ότι η σονάτα παρουσιάζει ενδιαφέρον ως τεκμήριο, επειδή αποτελεί δείγμα εργασίας ενός αρρώστου κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το 1918, ο καρκινοπαθής συνθέτης απεβίωσε στο Παρίσι σε ηλικία 56 ετών. Η πρεμιέρα της σονάτας δόθηκε στην πόλη του Φωτός στις 5 Μαΐου 1917 από τον βιολιστή Γκαστόν Πουλέ με τον συνθέτη στο πιάνο. Ήταν η τελευταία δημόσια καλλιτεχνική εμφάνιση του Debussy. Η σονάτα αποτελείται από 3 μέρη. Allegro Vivo, Intermedio με ένδειξη Φωτάσκ Έλεζε και Φινάλε με ένδειξη Τρε Ανιμέ. Ο βιολιστής Βαντίμ Ρέπιν και ο πιανίστας Αντρέι Καραμπένικοφ έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιόλι και πιάνο του Claude Debussy. Τον βιολιστή Vadim Repin συνόδευσε ο πιανίστας Andrei Karabennikov από ρεσιτάλ που δόθηκε στο Ναβασιμπίρισκ στις 26 Μαρτίου 2018. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Από το ίδιο ρεσιτάλ ακολουθεί ως πρώτο ανκόρ το τραγούδι «Εστρελίτα», δηλαδή «Μικρό αστέρι», για φωνή και πιάνο του Μανουέλ Πόνσε 1882-1948 σε μεταγραφή του Γιάσα Χάιφετς για βιολί και πιάνο. Γραμμένο το 1912, το τραγούδι αυτό τυπώθηκε 2 έτη μετά στη δίπτυχη συλλογή του Μεξικανού συνθέτη με γενικό τίτλο «Δύο Κανθιώνες Μεχικάνας».

Ακούσαμε εκτός προγράμματος το τραγούδι «Εστρελίτα», δηλαδή «Μικρό αστέρι» για φωνή και πιάνο, του Μεξικανού συνθέτη Μανουέλ Πόνσε, 1882-1948, σε μεταγραφή του Γιάσα Χάιφετς για βιολί και πιάνο. Όμως, ο βιολιστής Βαντίμ Ρέπιν και ο πιανίστας Αντρέι Καραμπένικοφ έπαιξαν ένα ακόμη ανκόρ στο ρεσιτάλ που δόθηκε στο Ναβασιμπίρσκ στις 26 Μαρτίου 2018. Είναι το «Βάλς Σκέρτσο» σε ντούμιζονα, έργο 34, του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Γράφτηκε το 1877 σε δύο εκδοχές, για βιολί και πιάνο, καθώς και για βιολί και ορχήστρα. Αφιερώθηκε στον Ρώσο βιολιστή και προσωπικό φίλο του Τσαϊκόφσκι, Ιώσιφ Κότεκ. Η πρώτη δημόσια εκτέλεση υπήρξε μάλλον αυτή που δόθηκε τον Σεπτέμβριο του 1878 στο Παρίσι από τον Πολωνό βιρτουόζο του βιολιού Στανίσουαφ Μπάρτσεβιτς, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Τσαϊκόφσκι στο οδείο της Μόσχας. Ακούμε το «Βάλς Σκέρτσο».

Ακούσαμε εκτός προγράμματος το Βάλς Σκέρτσο, συντόμιζομαι, έργο 34 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Τον βιολιστή Βαντίμ Ρέπιν συνόδευσε ο πιανίστας Αντρέι Καραμπένικοφ από ρεσιτάλ που δόθηκε στο Ναβασιμπίρσκ στις 26 Μαρτίου 2018. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, το κινέζικο ταμπουρίνο έργο 3 του Fritz Kreisler. Τον αδικοχαμένο βιολιστή Μάικλ Ράμπιν συνοδεύει ο πιανίστας Μπρουκς Σμιθ από δισκογραφική εργασία εν έτη 1961. Ο περίφημος Αμερικανός βιολιστής Μάικλ Ράμπιν έφυγε από τη ζωή το 1972 σε ηλικία 35 μόλις ετών.

Ακούσαμε το κινέζικο ταμπουρίνο έργο 3 του Fritz Kreisler. Τον βιολιστή Michael Rubin συνόδευσε ο πιανίστας Brooks Smith από δισκογραφική εργασία ενέτη 1961. Από τον ίδιο δίσκο ακολουθεί μία ακόμη σύνθεση, Banjo and Fiddle, του Αμερικανού βιολιστή και συνθέτη William Kroll, 1901-1980.

0: Ακούσαμε τη σύνθεση Banjo and Fiddle του Αμερικανού βιολιστή και συνθέτη William Kroll 1901-1980. Τον αδικοχαμένο βιολιστή Michael Rabin συνόδευσε ο πιανίστας Brooks Smith από δισκογραφική εργασία εν έτη 1961. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη, που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

Η συνεργασία του Joseph Haydn με τον Σκότο συλλέκτη George Thomson. Το 1791, ο 58χρονος Joseph Haydn, έχοντας απολυθεί από τη θέση που κατήχε για πολλά χρόνια στην αυλή των Εστερχάζη, δέχθηκε μια πρόταση για μια σειρά συναυλιών στο Λονδίνο, στο οποίο η μουσική του έχερε μεγάλης εκτίμησης. Η πρώτη επίσκεψή του στην Αγγλική πρωτεύουσα υπήρξε εξαιρετικά επιτυχής, καθώς το απέφερε σημαντικά καλλιτεχνικά και οικονομικά ωφέλη, διεύρυνε τον κύκλο των γνωριμιών του και έφερε στη ζωή του έναν απρόσμενο έρωτα που υπήρξε εν μέρη και η αφορμή της δεύτερης επίσκεψής του στο Λονδίνο την περίοδο 1794-1795. Μέχρι το 1792 που έμεινε στο Λονδίνο, ο Haydn παρουσίασε τα έργα του σε ένα ενθουσιώδες κοινό, συμμετέχοντας μερικές φορές και ο ίδιος στην εκτέλεσή τους στο πιάνο, συνέθεσε τις 6 από τις 12 συμφωνίες του, γνωστές με την επωνυμία «Συμφωνίες του Λονδίνου», ερωτεύτηκε την Ρεμπέκα Σρέτερ, την Αγγλίδα χείρα του Γερμανού πιανίστα Γιώχαν Σάμουελ Σρέτερ, στην οποία αφιέρωσε το 1795 3-3 του με πιάνο και έκανε τις πρώτες του εναρμονίσεις παραδοσιακών σκοτικών τραγουδιών κατά παραγγελία του σκότου εκδότη του Λονδίνου Ουίλιαμ Νάπιερ, οι οποίες υπήρξαν το προήμιο της συνεργασίας του με τον επίσης σκότο βιολιστή, περιώνυμο συλλέκτη και εκδότη του Εδιμβούργου, George Thomson.

μέλος της ορχήστρας και της χοροδίας της μουσικής εταιρείας του Εδιμβούργου, ο George Thompson συνέλεγε από τα νεανικά του χρόνια παραδοσιακά σκοτικά, ουαλικά και ιρλανδικά τραγούδια που είχε αρχίσει να εκδίδει από το 1793 για να παρουσιάζονται σε κατοίκων συναυλίες, προτείνοντας μάλιστα στους προσωπικούς του φίλους Robert Burns και Walter Scott και σε μερικούς άλλους ποιητές να γράψουν νέους στίχους για ορισμένα από αυτά. Αρχικά ο Thompson είχε αναθέσει την εναρμόνιση 100 τραγουδιών της συλλογής του σε δύο συνθέτες, τον Αυστριακό Ignaz Pleyel και τον Τσέχο Leopold Kocheluch, αλλά η προοπτική μιας συνεργασίας του με τον επίσης γερμανόφωνο Haydn, τον οποίο θαύμαζε απεριόριστα, του φάνηκε εξαιρετικά ελκυστική, γνωρίζοντας και την εργασία που είχε κάνει στο Λονδίνο για τον William Napier. Έτσι, το 1799 τον προσέγγισε μέσω του γραμματέα της Βρετανικής Πρεσβείας στη Βιέννη και του πρότεινε να εναρμονίσει τραγούδια της συλλογής του με αμοιβή 2 χρυσά δουκάτα για το καθένα. Μέχρι το 1804 που διήρκεσε η συνεργασία του με τον George Thompson, ο Haydn εναρμόνισε 208 σκοτικά και ουαλικά τραγούδια, αποκομίζοντας ένα σημαντικό οικονομικό όφελος στα τελευταία του χρόνια, αλλά και μια μεγάλη ικανοποίηση από το αποτέλεσμα της εργασίας του. 4 σκοτικά και 3 ουαλικά τραγούδια της συλλογής του George Thompson, εναρμονισμένα από τον Haydn για μία φωνή και 3 με πιάνο, θα ερμηνεύσουν από ηχογραφήσεις της περίοδου 2003-2004 ο τενόρος Jamie McDougall και η σοπράνο Lorna Anderson με το Haydn Trio του Eisenstadt.

Από ηχογραφήσεις της περίοδου 2003-2004, ο τενόρος Τζέιμι Μακδούγκαλ και η σοπράνο Λόρνα Άντερσον με το Haydn τρίο του Άιζενσταντ ερμήνευσαν 4 σκοτικά και 3 ουαλικά παραδοσιακά τραγούδια για μία φωνή και τρίο με πιάνο από τη συλλογή του σκότου βιολιστή, συλλέκτη και μουσικού εκδότη George Thompson, που εναρμόνισε ο Joseph Haydn κατόπιν δικής του παραγγελίας στη Βιέννη ανάμεσα στο 1799 και το 1804. Το ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της συνεργασίας έγκυται στο ότι καθώς ο Haydn δεν μιλούσε αγγλικά, ούτε καταλάβαινε φυσικά τις τοπικές διαλέκτους, έπαιρνε από τον Thompson τις παρτιτούρες των τραγουδιών, πολλές φορές χωρίς καν τους τίτλους τους, και από τις μελωδίες προσπαθούσε να συλλάβει με το ένστικτό του το νόημα και την ατμόσφαιρα των στίχων τους, δημιουργώντας ένα προδρομικό είδος αυτού που γνωρίζουμε σήμερα ως art song, με την προσθήκη μιας μικρής εισαγωγής, ενός ιντερλούδιου ανάμεσα στους στίχους και ενός επιλόγου. Παρότι ο Thompson και ο Haydn δεν συναντήθηκαν ποτέ διαζώσεις, αλληλογραφούσαν τακτικά και με ιδιαίτερη θέρμη στα ιταλικά, απευθυνόμενοι ο ένας τον άλλον με την προσφώνηση «στιματίσιμο αμίκο» ή «μίο αμίκο κάρο». «Είμαι υπερήφανος για αυτή την εργασία μου», έγραψε το 1802 ο Haydn στον Thompson, και εκείνος αισθάνθηκε ιδιαίτερα κολακευμένος που ο αγαπημένος του συνθέτης, ο μέγας και μοναδικός Haydn, όπως τον αποκαλούσε, είχε εκφραστεί τόσο θετικά για αυτό το εγχείρημα. 7 ακόμα τραγούδια της συλλογής του Thompson, 5 σκοτικά και 2 ουαλικά, σε εναρμόνιση του Haydn για 2 φωνές και 3 με πιάνο, θα ερμηνεύσουν και πάλι από ηχογραφήσεις της περίοδου 2003-2004, ο τενόρος Τζέιμι Μακδούγκαλ και η σοπράνο Λόρνα Άντερσον με το Haydn τρίο του Άιζενσταντ.

Ο τενόρος Jamie McDougall και η σοπράνο Lorna Anderson με το Haydn τρίο του Eisenstadt ερμήνευσαν 5 σκοτικά και 2 ουαλικά παραδοσιακά τραγούδια για 2 φωνές και 3 με πιάνο από τη συλλογή του σκότου βιολιστή, συλλέκτη και μουσικού εκδότη του Εδιμβούργου George Thompson, που ο Joseph Haydn εναρμόνισε κατόπιν δικής του παραγγελίας στη Βιέννη ανάμεσα στο 1799 και το 1804. Τα 208 σκοτικά και ουαλικά παραδοσιακά τραγούδια της συλλογής του Thompson, καθώς και τα άλλα 300 σκοτικά, ουαλικά και ιρλανδικά παραδοσιακά τραγούδια, που ο Haydn εναρμόνισε ανάμεσα στο 1791 και το 1804, για τον σκότο εκδότη του Λονδίνου William Napier και για τον σκότο εκδότη του Εδιμβούργου William White, εκδόθηκαν για πρώτη φορά στο σύνολό τους μετά το 2000 και η πλήρης ηχογράφησή τους πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στο 2003 και το 2008. Μέχρι το θάνατό του το 1851, ο Thompson ανέθεσε εναρμονήσεις παραδοσιακών σκοτικών, ουελικών και ιρλανδικών τραγουδιών στους επίσης γερμανόφωνους Ludwig van Beethoven, Johann Nepomuk Hummel και Carl Maria von Weber, καθώς και στους Άγγλους Henry Bishop και Robert Archibald Smith, τα οποία εξέδωσε στο Εδιμβούργο, πάντοτε για κατοίκον παρουσία.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Τάσος Μπακασιέτας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρωτικό ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας. Γκούσταβ Μάλερ, 1860-1911. Στις πηγές της γραφής και της συνθετικής δημιουργίας. Μια παραγωγή του Μάρκου Μωυσίδη για το τρίτο πρόγραμμα.

Γεια σας. Συνεχίζουμε το ιδιαίτερο αφιέρωμα στο οποίο σας παρουσιάζουμε αρχικά κάποια μέρη από τις συμφωνίες του Mahler στην γραφή Παύλα διασκευή τους για το πιάνο, έτσι δηλαδή όπως θα τη σχεδίαζε ο συνθέτης, και κατόπιν στην αυθεντική βέβαια εκδοχή του στην ορχήστρα. Και πριν ξεκινήσουμε σήμερα θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τον ίδιο τον Mahler, που έζησε μια ιδιαίτερα ταραγμένη ζωή, ταραγμένη άλλωστε ήταν και εξ αρχής η ψυχή του. Ψηλός και ξινός, λένε οι περιγραφές, φορούσε γυαλιά με κοκάλινο σκελετό που γλιστρούσαν από τη μύτη του μόλις άρχιζε να κουνά τα χέρια του. Οι κινήσεις του σαν μαέστρος ήταν έντονες, σε φρενήρις ρυθμούς. Ένας κριτικός είχε πει ότι έμοιαζε με γάτα που σφάδαζε. Όμως η όποια διάθεση για γέλιο κοβόταν μόλις άρχιζε η δουλειά. Επέπλητε τους μουσικούς και τους ερμηνευτές για τα πιο ασήμαντα λάθη, όταν δεν τους κάρφωνε με το κεραυνοβόλο βλέμμα του, παρέλυαν τόσο που δεν μπορούσαν ούτε τα όργανά τους να κρατήσουν. Φυσικά οι ορχήστρες τον μισούσαν, αλλά έπαιζαν όσο καλύτερα μπορούσαν. Ο θρίαμβος της καριέρας του ως διευθυντή ορχήστρα σημειώθηκε το 1897, όταν ο 37χρονος τότε Mahler έγινε διευθυντής στην όπερα της Βιέννης. Αυτή η προνομιακή θέση όμως είχε και τα προβλήματά της. Δεν επιτρέπονταν, βλέπετε, οι Εβραίοι. Ο Mahler δεν υπήρξε ποτέ ιδιαίτερα θρήσκος, οπότε προσιλητίστηκε πρόθυμα στον καθολικισμό, παραμένοντας βέβαια εξίσου αδιάφορος απέναντι στη νέα του πίστη όσο και στην παλιά. Σήμερα λοιπόν θα φιλοξενήσω την τέταρτη συμφωνία. Ας ξεκινήσω λοιπόν με το πρώτο μέρος, ένα τμήμα του, στην εκδοχή για πιάνο ντουο που θα ακούσετε από τους Laurent Beckmans και Peter Dore.

Η σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στις συμφωνίες του Γκούσταφ Μάλερ από την εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας, ξεκίνησε με το πρώτο τμήμα του πρώτου μέρους της τέταρτης συμφωνίας σε μια απλή γραφή για το πιάνο, για πιάνο ντούο συγκεκριμένα, που ακούσατε από τους Laurent Beckmans και Peter Dore. Το πιο αισιόδοξο από τα έργα του η υπέροχη τέταρτη συμφωνία είναι έργο των καλοκαιρινών διακοπών των χρόνων 1899-1900. Μετά τις πρώτες τρεις ογκώδεις συμφωνίες, ο συνθέτης αποφασίζει να γράψει μια συμφωνική χιουμορέσκ, θα έλεγε κανείς, γύρω από το τραγούδι «Η ζωή επί της γης», από τον κύκλο και πάλι του παιδιού «Το μαγικό κόρνο». Πρώτο παρουσιάζεται με τον ίδιο τον Μάλερ στο πόντιουμ και ειδικά το σκέρτσο γκρατσιόζο γνωρίζει αμέσως επιτυχία και γίνεται διάσημο. Το διατονικό στυλ και η φωτεινότητα του έργου φαίνεται πως ήταν μια καλή συνταγή για αποδοχή από το κοινό. Η συμφωνία είναι γραμμένη στην τονικότητα της σολ, συχνά χρησιμοποιούμενη στις παραδοσιακές μελωδίες και τραγούδια, και ανοίγει με απλότητα και χάρη, όπως ακούσατε, λες και ο συνθέτης θέλει να ξετυλίξει ένα πίνακα που μας παρουσιάζει ένα υπέροχο γαλάζιο ουρανό. Τα φλάουτα, τα έγχορδα, τα όμποε χορεύουν χαριτωμένα, τόσο σπάνιο στη μουσική του Μάλερ. Αργότερα πάντως η δομή γίνεται λίγο πιο περίπλοκη. Ας ακούσουμε τώρα αυτό το πρώτο μέρος από τη Συμφωνία αριθμός 4, σχετικά γρήγορα, όχι βιαστικά, από την Βασιλική Ορχήστρα Concertgebouw του Άμστερνταμ, υπό τη διεύθυνση του Bernard Haitink.

Ήταν το πρώτο μέρος, σχετικά γρήγορα, όχι βιαστικά, της Συμφωνίας Αριθμός 4 του Γκούσταβ Μάλερ, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Έπαιξε η Βασιλική Ορχήστρα Κονσέρτγεμπάου του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνσή του Μπέρναρντ Χάιντιν. Στο φινάλε της τέταρτης συμφωνίας έχουμε την εμφάνιση και πάλι φωνής, δηλαδή μιας υψηφώνου, σε ένα από τα εκτενέστερα ποίηματα του κύκλου του παιδιού «Το μαγικό κόρνο», που περιγράφει μια απλή σκηνή ευτυχίας μέσα από τα μάτια ενός αυστριακού αγοριού. Αυτό ήταν ουσιαστικά το σημείο έναρξης του έργου και γράφτηκε το 1892. Η απλούστερη γραφή της τέταρτης συμφωνίας έκανε τον Μάλερ να πιστεύει πως το κοινό θα την αποδέχονταν πολύ πιο εύκολα από τις συμφωνίες αριθμός 2 και 3. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη, μιας και ο κόσμος βρήκε ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες στην παρακολούθησή της. Έτσι αργότερα ο συνθέτης θα αποκαλούσε την τέταρτη συμφωνία το άτυχο τέκνο του. Και μετά την τέταρτη, με την σχετικά μικρή ορχήστρα, ο συνθέτης θα επιστρέψει και πάλι στην γιγαντιαία βαγνερικού ύφους ορχήστρα για τις υπόλοιπες συμφωνίες του. Ακολουθεί τώρα το θαύμα της τεχνικής ηχογράφησης Βελτεμινιό και ακούμε τον ίδιο τον Μάλερ να παίζει στο πιάνο το τέταρτο μέρος της τέταρτης συμφωνίας.

Ήταν, όπως είπα και πριν, το θαύμα της ηχογράφησης Velte Mignon και ακούσαμε τον ίδιο τον Mahler να παίζει το τέταρτο μέρος της τέταρτης συμφωνίας του. Και τώρα ακολουθεί το τέταρτο μέρος κανονικά, όπως το γνωρίζουμε εδώ, στην ερμηνεία της Έλλη Άμελινγκ μαζί με την ορχήστρα Concertgebouw του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Bernard Haitink.

Ήταν το τέταρτο μέρος της συμφωνίας αριθμός 4 του Gustav Mahler, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Η ερμηνεία εδώ της Eli Amelin μαζί με την Βασιλική Ορχήστρα Concertgebouw του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Bernard Haitink. Στο υπόλοιπο πολύ μικρό μέρος της εκπομπής θα φιλοξενήσω το περίφημο Adagietto της Πέμπτης Συμφωνίας, το οποίο όμως θα αναφερθώ στην αυριανή εκπομπή. Εδώ και πάλι από την Ορχήστρα Concertgebouw του Άμστερνταμ, αυτή τη φορά υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Σαγί.

0: Ήταν το περίφημο Adagietto και τόσο αγαπημένο από την Συμφωνία Αριθμός 5 του Gustav Mahler, στην οποία όμως θα αναφερθώ στην αυριανή εκπομπή. Εδώ έπαιξε η ορχήστρα Concertgebouw του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Σαγί. Αύριο λοιπόν και πάλι μαζί την ίδια ώρα με την 5η Συμφωνία, υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης από το Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Έτσι ακριβώς έγινε και στον προηγούμενο πόλεμο. Δεν βρίσκαμε τίποτα. Οι τιμές ανεβαίναν, τα πράγματα ξαφανίζονταν. Όχι, πες μου, σε παρακαλώ κύριε Φεντρίκο, πες μου γιατί γίνονται οι πόλεμοι.
1: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Η εκατομμυριούχη της Νάπολης, του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για 6η χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Μαργκό Λαμπουρέ Λεβίνιε, Μαργκό σκάψε τα αμπέλια μας, τραγούδισε το φωνητικό σύνολο The King's Singers. Πολυφωνικό σανσόν του γαλλοφλαμανδού συνθέτη Ζακ Αρκαντέλτ, μάλλον από το 1554. Πιθανότατα όσο ο Ζακ Αρκαντέλτ βρίσκεται στο Νανσί, στην υπηρεσία του δούκα της Λορένης, Σαρλ Καρόλου του Τρίτου. Ο Αρκαντέλτ λέει με τέσσερις φωνές σε σανσόν, τραγούδι στροφικό, για τη Μαργκό που όσο σκάβει τα μπέλια και τα μπελάκια και συνεχίζει να την προτρέπει να το κάνει, συναντά τρεις αξιωματικούς του στρατού, τρεις καπιτέν. Και όταν της λένε πως είναι άτακτη χωριατοπούλα, εκείνη στην αρχή τους καταργέται. «Θα είμαι ο κακός ο πυρετός σας», απαντά. Γρήγορα όμως συνεχίζει. «Δεν είμαι δά και τόσο άσχημη χωριάτισσα, αφού ο γιος του βασιλιά με αγαπάει. Μου έδωσε για πρωτοχρονιάτικο δώρο ένα μπουκέτο ματζουράνα. Αν ανθίσει θα γίνω βασίλισσα και αν μαραθεί άδικα έχασα τον κόπο μου». Το φαινομενικά απλό αγροτικό τραγούδι κρύβει πίσω από την δουλειά στα μπέλια διονυσιακούς συμβολισμούς που προσδίδουν στις συναντήσεις με τους καπιτέν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μαζί με τις πληροφορίες για τα ερωτικά και όχι μόνο ήθη της εποχής δίνει πληροφορίες ίσως και για είδος μαλάριας που φαίνεται πως ταλαιπώρησε την πόλη της Λορένης. Όπως και να έχει, η ετοιμόλογη Μαργκό διασκέδασε την αναγεννησιακή αυλή του Δούκα με μεγάλη επιτυχία. Απόδειξη πως η ιστορία της, το τραγούδι της, συμπεριλαμβάνεται το 1567 στην έκδοση του τέταρτου βιβλίου με τραγούδια για τέσσερις φωνές, «Quatrième Livre de Chansons» του Ζακ Αρκαντέλτ. Έκτοτε ταξίδεψε στο χρόνο και καταγράφηκε και ως τραγούδι της γαλλικής λαϊκής παράδοσης, με ελαφρώς διαφορετικούς στίχους ή τίτλους. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Με αφορμή τα αμπέλια και τα μπελάκια της Μαργκό με τις νότες του 16ου αιώνα, κινούμε αμέσως για τον επόμενο μουσικό προορισμό μας. Ταξιδεύουμε έως τη Ρώμη την περίοδο μεταξύ 1700 και 1705. Ήρθαμε για μουσική που γράφεται λίγο πριν ή μετά από τη στιγμή που ο Πάπας, με αφορμή ισχυρούς σεισμούς που πλήττουν την περιοχή, μιλήσει για σημάδι από τον Θεό και απαγορεύσει το σε εισαγωγικά μαρτωλό είδος της όπερας. Θα συνεχίσουν επιτρέπονται μόνο ορατόρια και καντάτες, κυρίως κατά παραγγελία και με την υποστήριξη, όμως και τον έλεγχο της θεματολογίας, από ευγενείς προσκύμενους στην Εκκλησία και καρδινάλιους της Εκκλησίας, οι οποίοι επίσης είναι πάντα γόνοι ισχυρών οικογενειών ευγενών από όλη την Ιταλική επικράτεια. Εμείς ήρθαμε για τη μουσική από σπονδυλωτή μουσική μορφή σερενάτας, που συνδυάζει χαρακτηριστικά της καντάτας και της όπερας και έχει γραφτεί για να παιχτεί σε εξωτερικό χώρο, κήπους παλατιών και ανακτόρων του στερινούς μήνες. Τα ονόματα του αναθέτη και του λιμπρετίστα παραμένουν άγνωστα, ωστόσο σχεδόν σίγουρα η σερενάτα έχει προκύψει από παραγγελία, για να πει με τον τρόπο της τις άριες και τα ρετσιτατίβη με συνοδεία στο τσέμπαλο τον μύθο του έρωτα της Αφροδίτης και του Άδωνη και όλους τους συμβολισμούς της. Όμως έχει και ορχιστρική μουσική που προηγείται του κυρίως μύθου με τρία μέρη, γρήγορο, αργό, γρήγορο, εναλλαγή που τυποποιείται σιγά σιγά ως μουσική μορφή, ως συμφωνία της εποχής, η Ιταλική εισαγωγή. Και έχει εδώ τη θέση της και τον σκοπό της, ίσως κρυμμένο πολιτικό στοιχείο, γιατί με τον ήχο της τρομπέτας πιθανόν τιμά και μιλά για τη δύναμη του καρδινάλου ή του ισχυρού ευγενούς που έδωσε την παραγγελία της σερενάτας. Από τη σερενάτα με τίτλο «Il Giardino d'Amore», «Ο κήπος της αγάπης» του Αλεσάντρο Σκαρλάτι, θα ακούσουμε την συμφωνία με τρία μέρη, «Allegro 1», «Largo e piano», «Allegro 2», με τον Γκαμπριέλε Κασόνε στην τρομπέτα, τους μουσικούς του ορχιστρικού συνόλου εποχής Αλεσάντρο Στραντέλα Κόνσορτ υπό τη διεύθυνση του Εστεβάν Βελάρντι.

Παραμένουμε στη Ρώμη. Το ημερολόγιο τώρα γράφει 1732. Αυτή τη χρονιά, στο πλαίσιο γενικότερης πολιτικής του Πάπα και στο πρότυπο εμβληματικών κατασκευών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ξεκινά πάνω σε σχέδιο του αρχιτέκτονα Νικόλα Σάλβη στη συμβολή τριών δρόμων της πόλης κατασκευή μιας δεξαμενής Aqua Vergine, καθαρού παρθένου αγνού νερού κοινής χρήσης, που παίρνει τη μορφή εντυπωσιακού συντριβανιού, από όπου αναβλύζει νερό σήμερα. Το συντριβάνι φωντάνα αντιτρέβει. Και ήρθαμε για μια άρια που οι νότες της ρέουν όπως το νερό, ιδιαίτερων δεξιοτεχνικών απαιτήσεων. Το είδος της όπερας έχει αποκατασταθεί. Τουλάχιστον 6 νέες όπερες ανεβαίνουν κάθε χρονιά στη Ρώμη. Και οι συνθέτες ανταγωνίζονται για το ποιος θα γράψει την πιο ωραία, την πιο εντυπωσιακή. Αυτή η όπερα λέει ιστορία από την εποχή των ρωμαϊκών επιδρομών βόρεια στις περιοχές των γερμανικών φύλων, στο 14 μετά Χριστόν. Με τις λέξεις του Νικολό Κολούτσι, ο Ρωμαίος κατακτητής, στρατηγός Τζερμάνικο, καταδικάζει σε θάνατο τον αιχμάλωτο πρίγκιπα Αρμίνιο. Και στη δεύτερη πράξη, πριν τελικά ο Τζερμάνικο ακυρώσει τη θανατική ποινή και φέρει ενότητα και ειρήνη στην περιοχή, όσο οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, η Ερσίντα, η κόρη του φιλορωμαίου αρχηγού της περιοχής, αδερφή της γυναίκας του Αρμίνιο, τραγουδά την αγωνία της για τον δικό της αγαπημένο. Αναδύει από τα κύματα η αυγή, γεμάτη με φως την πρωινή δροσιά στο μέτωπό της. Στολίζει το λιβάδι, το βουνό, το γρασίδι, τα φυτά και τα λουλούδια. Ελπίζω να συνεχίσει να αναδύεται και στην φοβισμένη καρδιά μου, να διώξει την αγωνία και το φόβο. Σόρτζε Νταλόντε. Αναδύεται από τα κύματα. Άρια από τη δεύτερη πράξη της όπερας Germanico in Germania του Νικόλα Πόρπορα, με την Γιούλια Λέσνεβα, την ορχήστρα καπέλα Κρακοβιένσης, σε διεύθυνση του Γιάν Τόμας Αντάμους.

θα ταξιδέψουμε ως τη Βιέννη του 1816. Αυτή τη χρονιά εκδίδονται μαζί δύο συμφωνίες του Μπετόβεν, η 7η και η 8η. Και στην όπερα της Βιέννης παίζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία ο κουρέας της Σεβίλης του Ροσίνη. Σε αυτό το περιβάλλον, με αυτούς τους ήχους της μουσικής ως κυρίαρχους, ήρθαμε για τη μουσική ενός 19χρονου συνθέτη. Ήρθαμε για την 5η του συμφωνία, παρά το νεαρό της ηλικίας του, την οποία γράφει έχοντας στο μυαλό του μια ερασιτεχνική ορχήστρα δωματίου που μαζεύεται σε κάποιο αρχοντικό σπίτι. Ίσως γι' αυτό η συμφωνία του δεν έχει τύμπανα ούτε κλαρινέτα. Ίσως επίσης η μουσική του είναι ένα ακόμα σχόλιο σκεπτικισμού για την δραματικότητα της μουσικής του Herr Beethoven. Αργότερα θα αλλάξει γνώμη. Όμως τώρα ο νεαρός συνθέτης γράφει τη δική του μουσική, κοιτάζοντας ίσως λίγο περισσότερο στο τωρινό ειδωλό του, το Wolfgang Amadeus Mozart. Από τη συμφωνία αριθμός 5 σε σύφε σημείζωνα με αριθμό καταλόγου 485 του Franz Schubert, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro με την B-Rock Orchestra σε διεύθυνση του René Jacobs.

Το ημερολόγιο γράφει 1846 και βρισκόμαστε στο Βερολίνο. Είναι η χρονιά που από το αστεροσκοπείο της πόλης η ανθρωπότητα ανακαλύπτει για πρώτη φορά τον πλανήτη Ποσειδώνα. Ήρθαμε όμως κυρίως επειδή αυτή τη χρονιά σε ένα σαλόνι καλής οικογενείας, μετά από μια σχεδόν ολόκληρη ζωή στη σκιά του αδερφού της, με την υποστήριξη του συζύγου της, τολμά να εκδώσει τη μουσική της υπογράφοντας με το όνομά της. Από τα 4 τραγούδια για πιανοφόρτε, όπως 8 της Φανή Χένσελ το γένος Μέντελσον, θα ακούσουμε την 4η σύνθεση, Βάντερλιντ. Το τραγούδι της περιήγησης, της περιπλάνησης ή του περιπλανόμενου, στην ερμηνεία της Μαρί Σοφή Χάουζελ.

περιπλάνηση μας οδηγεί στη Μαύρη Θάλασσα, στην παραθαλάσσια πόλη Γιάλτα της Κρυμαίας, την περίοδο του 1897-1898. Η πόλη αναπτύσσεται ως παραθαλάσσιο θέρετρο της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και έτσι βρεθήκαμε εδώ για να συναντήσουμε 34χρονο συνθέτη, απέντερο, βαριά άρρωστο, με φυματίωση, ο οποίος έρχεται εδώ από τη Μόσχα για το ζεστό κλίμα της Γιάλτα, δηλαδή θερμότερο από της Μόσχας, με την ελπίδα να γιατρευτεί. Σε αυτή την περίοδο, ίσως όχι αδικαιολόγητα, συγκινείται και εμπνέεται από στίχους του Χάινριχ Χάινε για έναν κέδρο, ένα δέντρο που στέκεται μόνο του στον παγωμένο βορρά και ονειρεύεται έναν φίνικα μακριά στη θερμή Ανατολή. Γίνεται το δικό του μουσικό όνειρο με την παλέτα της Συμφωνικής Ορχήστρας, ένα από τα δύο τελευταία συμφωνικά έργα του, γιατί μόλις σε 2 χρόνια θα φύγει από τη ζωή. Θα ακούσουμε το συμφωνικό ποίημα «Ο κέδρος και ο φίνικας» με την Royal Scottish National Orchestra υπό τη διεύθυνση του Νέμε Γιάρβη.

Αηδώνη του δάσους, άγριο αηδονάκι, μάθε μου τη γλώσσα σου, μάθε μου να μιλάω. Μάθε μου τον τρόπο, πώς πρέπει να αγαπάω. Θα σου το πω πώς πρέπει να αγαπάς. Πρέπει να τραγουδήσεις σερενάτες. 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα πρέπει να τις τραγουδήσεις. Ωραία μου είναι για να σας κάνω ευτυχισμένη. Μου είπαν όμορφοί μου ότι έχετε τα πιο όμορφα μήλα στον κήπο σας. Όχι, δεν θα επιτρέψω να αγγίξετε τα μήλα μου. Πάρτε πρώτα το φεγγάρι και τον ήλιο στα χέρια σας και έπειτα θα έχετε τα μήλα που είναι στο δικό μου κήπο. Σε ελεύθερη απόδοση στίχη τραγουδιού της λαϊκής γαλλικής παράδοσης που μας φέρουν στο 1964. Γιατί είναι ένα από 11 τραγούδια λαϊκών παραδόσεων που επιλέγει να φανταστεί και να πει με τον τρόπο του όσο μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα στο Μιλάνο και στην Καλιφόρνια. Συνοδεύει τη μελωδία με άρπα, φλάουτο, κλαρινέτο, κρουστά και τσέλο. Αλλάζει τις αρμονίες, μιμείται ήχους της φύσης, αλλά κυρίως έχει στο μυαλό του τη φωνή της γυναίκας του, της Κάθι Μπερμπέριαν, μια φωνή που μπορεί να τραγουδήσει ό,τι επιθυμεί. Φαίνεται πως την χαρακτηρίζουν συχνά φωνή χαμελέοντα. Όταν ολοκληρώνουν τον κύκλο των τραγουδιών έχει βγει και το διαζύγιό τους, αλλά παραμένει η μούσα του. Τα ηχογραφούν μαζί το 1968. Από τη συλλογή λαϊκών τραγουδιών, Folk Songs του Λουτσάνο Μπέριο, θα ακούσουμε το Αηδονάκι του δάσους, Ροσινιολέ Ντιμπουά. Με τη φωνή που ενέπνευσε τη δημιουργία του, τη φωνή της Κάθι Μπερμπέριαν και μουσικούς του συνόλου Juilliard Ensemble.

Ονειρεύομαι την ουτοπία του ενωμένου ύφους, των ενωμένων στυλ, όπου θραύσματα διασκέδασης και σοβαρά δεν χρησιμοποιούνται για κωμικό σκοπό, αλλά αντιπροσωπεύουν σοβαρά μια πολύπλευρη μουσική πραγματικότητα. Γι' αυτό αποφάσισα να βάλω μαζί κάποια αποσπάσματα από μουσική μου για κινούμενα σχέδια, χαρούμενες παιδικές χοροδίες με μια νοσταλγική ατονική σερενάτα, ένα κομμάτι 100% αλλά κορέλι φτιαγμένο στη Ρωσία, και τελικά το αγαπημένο τάγκο της μητέρας μου, το έπαιζε η προγιαγιά μου στο τσέμπαλο. Είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά τα θέματα ταιριάζουν πολύ καλά και τα χρησιμοποιώ απόλυτα σοβαρά. Είναι σκέψεις του Alfred Schnittke, αποτυπωμένες στο πρόγραμμα της πρώτης παρουσίασης έργου του στη Γερμανία το 1977, όπου πηγαίνει με άδεια από το καθεστώς της Σοβιετικής Ένωσης μετά από πρόσκληση του βιολονίστα Gidon Kremer, ο οποίος έχει παραγγείλει μαζί με την Τατιάνα Γκριντένκο και το έργο που θα παιχθεί έχει δώσει και την ιδέα. Έτσι, ο πολυστυλισμός, όπως ο ίδιος ο Schnittke ονομάζει τη μίξη εποχών, ειδών και υφών, παίρνει μορφή σε ένα κονσέρτο γκρόσο. Θα ακολουθήσουν και άλλα, με τη γραφή σε ύφος μπαρόκ, τις μελωδίες από μουσική δική του και αναφορές σε μουσική άλλων και άλλων εποχών να συναντώνται ή να συγκρούονται με την ατονική μουσική, δημιουργώντας μία μουσική. Τη μουσική της δημιουργικής φαντασίας του Alfred Schnittke. Από το πρώτο του κονσέρτο γκρόσο, αριθμός 1, θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, το κάτα, αλέγκρο, με την Τατιάνα Γκριντένκο και τον Gidon Kremer στο βιολί, τον Γιούρι Σμιρνόφ στο τσέμπαλο και προετοιμασμένο πιάνο, σε διεύθυνση του Χάινριχ Σιφ.

τι κυνηγάς μετά από όλον αυτόν τον καιρό, πού πηγαίνεις, μήπως χρειάζεσαι ένα σημάδι, τι κυνηγάς. Αναρωτιέται με μουσική και στίχους της στη Νέα Υόρκη του 2026 σε μουσική αναζήτηση εμπνευσμένη από τους συμβολισμούς της ιστορίας αναζήτησης στο μυθό. Με μουσική και στίχους της στη Νέα Υόρκη του 2026 σε μουσική αναζήτηση εμπνευσμένη από τους συμβολισμούς της ιστορίας αναζήτησης.

Τι κυνηγάς μετά από τόσο καιρό? Στην ερώτηση της Κάρολιν Σο θα απαντήσουμε ίσως στον τελευταίο προορισμό μας. Γυρίζοντας λίγο πίσω στο χρόνο, στη Νέα Υόρκη και στο Νιου Τζέρσι του 1991, σε μία από τις συνθέσεις που γίνονται μουσικό άλμπουμ συμφωνιών του κόσμου, όπως ακριβώς η Νέα Υόρκη των ημερών, όπου όλοι οι πολιτισμοί συνεχίζουν να ζουν μέσα από την όσμωσή τους, ρυθμοί λατινοαμερικανικών ειδών μουσικής και μελωδίες μεταμορφώνονται μέσα από τη μουσική jazz με νότες για ακουστική κιθάρα, σε αέναο αιώνιο συνέστημα, perpetual emotion, του Άλντι Μέολα, με τον Άλντι Μέολα στην ακουστική κιθάρα, τον Άρτο Τουνσμπογιασίγιαν στα ακουστικά και στα φωνητικά εφέ.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η σημερινή διαδρομή στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μια μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση «Φως, σκιά, συμπτώσεις». Μέσα από έργα διαφορετικών δημιουργών, η έκθεση διερευνά τις σχέσεις ανάμεσα στο ορατό και το αόρατο, το τυχαίο και το αναμενόμενο, προσκαλώντας το θεατή σε μια διαδρομή παρατήρησης, μνήμης, αλλά και προσωπικών συνδέσεων. Στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, εμφανίζεται ο διεθνώς αναγνωρισμένος πιανίστας Βίκινκουρ Όλαφσον, με τις ερμηνείες του να γεφυρώνουν την κλασική παράδοση με μια σύγχρονη, βαθιά προσωπική ματιά. Ο Ισλανδός μουσικός θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές της σημερινής μουσικής σκηνής. Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη και την ποίηση του πιάνου. Από αύριο, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Λόφο Νυμφών, εγκαινιάζεται η μεγάλη ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης «Surveyor Indaminatum». Κλιματική κρίση από το αόρατο στο ορατό, σε επιμέλεια του Δημήτρη Τρίκα. Περισσότεροι από 20 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες προσεγγίζουν την κλιματική κρίση ως ένα βαθύ πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό ζήτημα, μετατρέποντας την τέχνη σε πεδίο προβληματισμού και δημοσίου διαλόγου. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στεφανία Τσακίρη.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
3: Το ημερολόγιο γράφει 1837, όταν η μητέρα της Φανή Μέντελσον ζητάει από τον γιο της Φέλιξ να βοηθήσει την αδερφή του τη Φανή να βρει εκδότη. Ξεκίνησαν μαζί μουσική, μοιράζεται ως τώρα μαζί της όλες τις μουσικές του σκέψεις και εκτιμά το μουσικό ταλέντο της. Όμως το αίτημα της μητέρας του απαντά. Από όσο γνωρίζω τη Φανή, θα έλεγα πως δεν έχει ούτε την κλίση ούτε το κάλεσμα για τη συγγραφή. Είναι υπερβολικά όλα όσα οφείλει να είναι μια γυναίκα για κάτι τέτοιο. Η δημοσίευση έργων θα την αποσπούσε από τα οικιακά της καθήκοντα και δεν μπορώ να πω ότι το εγκρίνω. Η στάση του Φέλιξ Μέντελσον εκφράζει το πνεύμα της εποχής. Την κυρίαρχη ιδέα αμφισβήτησης της ικανότητας και του δικαιώματος των γυναικών να συνθέσουν μουσική, να έχουν την ιδιότητα του δημιουργού. Αυτή η ιδέα κυριαρχεί ακόμα και το 1876, όταν η 18χρονη Μελανή Μπονής, με σύσταση του Σεζάρ Φρανκ και απλή ακρόαση που πείθηκε τους πιο δύσπιστους, επιλέγεται για να φοιτήσει στο Κονσερβατουάρ του Παρισιού. Οι δάσκαλοι της εντυπωσιάζονται, μιλούν για το μεγάλο ταλέντο της. Στέκεται δίπλα στους συμμαθητές της, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο Κλοντ Ντεμπισί, η Σάξια. Οι γονείς της βέβαια πιστεύουν πως αυτή δεν είναι δουλειά για μια κοπέλα. Καλά να παίζει μουσική και να διδάσκει, αλλά ως εκεί. Σύντομα θα κάνουν την κίνηση μάτ για να την αποτρέψουν. Δηλαδή θα την παντρέψουν, αλλά αυτό είναι ιστορία για άλλη φορά. Τώρα θα πούμε πως η 18χρονη Μελανή αντιλαμβάνεται από την αρχή πως για να κάνει αυτό που αγαπά και να γίνει αποδεκτή, δεν αρκεί να γράφει καλή μουσική. Και έτσι όταν αυτή την πρώτη χρονιά στο Κονσερβατουάρ το 1876 εκδίδει την πρώτη της μουσική σύνθεση, καθόλου αυτονόητο για οποιονδήποτε συνθέτη, αφαιρεί τα τελευταία γράμματα από το όνομά της για την πιο ουδέτερη εκδοχή του. Στην πρώτη σύνθεσή της, μια ιμπροπτού, η υπογραφή λέει «Μελ Μπονής». Το όνομά της δεν δείχνει το φύλλο της, υπογράφει απλά μια νέα μουσική σύνθεση.

0: Σε ερμηνεία του Λοράν Μαρτάν, ακούσαμε την Ιμπροπτού όπως ένα της Μελανή ή Μελ Μπονής. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο, ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Άλλος Πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται η Ελπίδα Παπουτσή. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά στη μουσική που θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε jazz. Θα ακούσουμε jazz θέματα που μας έχουν στείλει από το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας που θα γίνει 3 με 7 του μηνός, δηλαδή ξεκινάει απόψε. Θα μιλήσουμε γι' αυτό στο τέλος της εκπομπής. Προηγούνται άλλα. Αλλά πριν απ' όλα προηγείται κάτι που έγινε γνωστό σήμερα. Ο θάνατος του Άγγελου Αντωνόπουλου. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ένας πάρα πολύ σημαντικός ηθοποιός, ο οποίος έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Ένας πραγματικά πολύ γλυκός άνθρωπος. Είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του σε δύο σίριαλ παλιά. Στη Μαντάμ Σουσού και στο Ποιος σκότωσε τον Άβελ. Ένας πραγματικά πολύ γλυκός άνθρωπος, ένας πολύ γλυκός συνεργάτης, ένας πραγματικός αντιστάρ, ένας ηθοποιός, παρά το ότι ήταν γνωστός, διάσημος, δεν το έπαιζε κάτι. Ήταν πάρα πολύ απλός στη συμπεριφορά του, πάρα πολύ καθημερινός και πάρα πολύ φιλικός προς όλους. Όταν τον είχα γνωρίσει, εκείνος ήταν ένας πολύ σημαντικός πρωταγωνιστής, εγώ 23 ετών πρωτοέβγαινα. Τέλος πάντων, ο Άγγελος Αντωνόπουλος είναι ένας ο οποίος πραγματικά έχει παίξει πολύ σημαντικούς ρόλους στο θέατρο. Ίσως ένας από τους σημαντικότερους ήταν ο τελευταίος του, ο Μάρξ στο Σόχο, που πεζότανε και ξαναπεζότανε και ξαναπεζότανε. Είναι ένας άνθρωπος, είναι ο πρώτος ηθοποιός που έκλεισε τον κόσμο στα σπίτια του στην τηλεόραση. Το μακρινό 1971, όταν έπαιζε το συνταγματάρχη Βαρτάνη στον Άγνωστο Πόλεμο. Ένα σύριαλ που δυστυχώς δεν έχει σωθεί, δηλαδή θα άγγιζε τον κόπο να έχουν σωθεί αυτά τα παλιά σύριαλ της ΕΡΤ και της CNN. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε έτσι, έχουν χαθεί κόπιες, έχουν καταστραφεί και δεν μπορούμε να τα δούμε σήμερα. Ζήτησε ο ίδιος να γίνει γνωστός ο θάνατος του μετά την κηδεία του, δηλαδή η κηδεία του έγινε πριν από λίγη ώρα και περίπου την ώρα της κηδείας έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή. Έφυγε από τη ζωή στα 94 του χρόνια, κηδεύτηκε στην Κάριστο, έναν τόπο που πραγματικά τον είχε λατρέψει. Στο θέατρο είχε παίξει πολύ σημαντικούς, πολύ μεγάλους ρόλους, δίπλα σε πολύ σημαντικούς ηθοποιούς. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά μια παράσταση που είχα δει, που ήταν Χριστούγεννα πέρσι, φέτος και του χρόνου, ας πούμε. Ήταν 3 διαφορετικά Χριστούγεννα σε 3 διαφορετικές χρονιές, βασισμένο σε ένα τραγούδι αμερικάνικο στις 12 μέρες των Χριστουγέννων, το θεατρικό έργο αυτό. Θυμάμαι μαζί με τον Αντωνόπουλο τη Ζαβιτσιά, ήμουν πολύ μικρός τότε. Δεν θυμάμαι ποιοι άλλοι παίζανε μαζί, για να είμαι ειλικρινής. Γενικά τον έχω δει αρκετές φορές και στο θέατρο και ήταν πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ σημαντικός, πάρα πολύ μεγάλος ηθοποιός. Έφυγε, αλλά υπάρχουν οι ταινίες του και υπάρχουν και κάποια από τα σύριαλ που έπαιξε, τα οποία παίζονται και ξαναπαίζονται, οπότε είναι σαν να μην έφυγε. Λοιπόν, είναι ώρα να παίξει το πρώτο μουσικό θέμα, το Back Home, από το από αυτά που μας έχουν στείλει από το φεστιβάλ της Πάτρας, από το Διεθνές Φεστιβάλ Jazz and More, που ξεκινάει στην Πάτρα απόψε, μέχρι να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα.

0: Και ακούγοντας το Back Home, να μιλήσουμε για το πρώτο μας θέμα. Το πρώτο μας θέμα έρχεται από μια ενότητα του Φεστιβάλ Αθηνών που υποστηρίζεται από το Νέον, που λέγεται Gen. Gen 260, παίζεται στην Πειραιώς 260, έχουμε δύο παραστάσεις από αυτό. Και θα ξεκινήσουμε από το τούνελ. Το τούνελ, το οποίο είναι βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα του Φρίντριχ Ντούρματ, ενός πάρα πολύ μεγάλου γερμανόφωνου ελβετού συγγραφέα, πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, ο οποίος είναι ένας από τους πιο έξυπνους συγγραφείς που έχουν γίνει ποτέ, που έχουν περάσει ποτέ. Μάλιστα, πρέπει να πούμε ότι είχε βάλει κάποια στιγμή ένα στίχημα ότι μπορεί ένα αστυνομικό μυθιστόρημα να είναι λογοτεχνία, και μάλιστα υψηλή λογοτεχνία. Και για να κερδίσει το στίχημα αυτό, έγραψε τον δικαστή και τον δήμιό του. Λοιπόν, ο δικαστής και ο δήμιός του είναι ένα καταπληκτικό μυθιστόρημα αστυνομικό, στο οποίο νομίζεις ότι, στο οποίο το κέντρο είναι ένα στίχημα πάλι. Και όταν τελειώνει το μυθιστόρημα, νομίζεις ότι το στίχημα το έχει κερδίσει ο ένας από τους δύο, ο επιζών από τους δύο. Αλλά στην πραγματικότητα αυτός που έχει κερδίσει το στοίχημα είναι ο νεκρός. Και το καταλαβαίνεις αφού το σκεφτείς ξανά και ξανά. Δηλαδή, ο άνθρωπος είχε ένα ανατρεπτικό χιούμορ και ένα μοναδικό ύφος, ένα μοναδικό στυλ, παρά το συμβολικό χαρακτήρα των περισσότερων έργων του. Μ' αρέσει πάρα πολύ που ο Πάνος Ηλιόπουλος επέλεξε το τούνελ, ένα διήγημά του, για να κάνει την παράστασή του. Η διασκευή έχει γίνει από τον Πάνο Ηλιόπουλο και την Σταυρούλα Κρασακοπούλου. Η μετάφραση είναι του Γιάννη Καλυφατίδη. Και αυτή τη στιγμή ο Πάνος Ηλιόπουλος είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πες μας πρώτα-πρώτα πώς αποφάσισες να κάνεις το τούνελ.
1: Υπήρχε γενικά μια αγάπη μου για τον Ντούρματ τα τελευταία πολλά χρόνια. Αρχίζει γεννωμένη της Γυραίας Κυρίας. Mm-hmm. Έτσι το γνώρισα, μέσω της Γυραίας Κυρίας. Και επειδή μόλις πέρσι ήταν το τρίτο έτος μου στη δραματική σχολή, στο τμήμα σκηνοθεσίας, αναζητώντας το με τι θα ασχοληθώ για την πτυχιακή, εκκινήθηκα από την Γυραία Κυρία και κάπως έπεσαν στα χέρια μου τα διηγήματα. Και μάλιστα ήταν λίγο, θα λέγαμε έτσι, καρμικός ο τρόπος με τον οποίο ήρθε το τούνελ, γιατί ήρθε σε κάποια πρόβα χωρίς να έχω αποφασίσει ακόμα το τι θα συμβεί, σαν συμπληρωματικό υλικό σε σχέση με αυτό που κάναμε για τη Γυραία Κυρία αρχικά. Και ξαφνικά άρχισε να καταλαμβάνει ως όλο και περισσότερο χώρο μέσα στην πρόβα, οπότε κατέληξε να είναι τελικά το τούνελ.
0: Και το τούνελ ήταν ένα διήγημα. Το διήγημα το βρήκες μεταφρασμένο από τον Καλυφατίδη ήδη την παράγγειλες εσύ τη μετάφραση?
1: Όχι, το βρήκα, έπαιζε τυχαία στα χέρια μου, συγκεκριμένη μετάφραση που κυκλοφορεί με τα άλλα δύο διηγήματα, με το σκύλο και τη βλάβη. Ναι. Οπότε την αναζήτηση επάνω ήρθε έτσι, εντελώς τυχαία αυτό που λέμε.
0: Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιλέξεις το τούνελ?
1: Αρχικά η δομή η οποία ακολουθεί το τούνελ, αρχικά με έφερε πάρα πολύ χαρακτηριστικά σχέση με τον Ντούρματ. Δηλαδή είναι τρομακτικός ο τρόπος που παίζει ανάμεσα στο suspense και στην ουσία της λογοτεχνίας κατά έναν τρόπο. Το τούνελ συγκεκριμένα είναι πολύ ενδεικτική περίπτωση. Καταφέρει μέσα σε 22 σελίδες, όχι απλά να σε τοποθετήσει μέσα σε ένα σύμπαν, καταφέρνει να παίξει βιωματικά μέσα ενός αναγνώστη. Δηλαδή θα λέγαμε ότι στην αρχή, στις πρώτες του σελίδες και όλα, υπάρχει μια καταχρηστική σπατάλη χρόνου, η οποία ξαφνικά σελίδα τη σελίδα αρχίζει και επιταχύνεται ακριβώς, βαδίζοντας ταυτόχρονα με το περιεχόμενο του τι συμβαίνει. Είναι ένα τρένο το οποίο μπαίνει μέσα σε ένα τούνελ και αναπτύσσει ηλικιώδη ταχύτητα μέσα στο τούνελ, βαδίζοντας ένα προορισμό που δεν ξέρουμε, είναι λίγο ακαθόριστος. Οπότε αυτή η βιωματική αίσθηση αναγνώστη καταρχάς ήταν αυτό που με ερέθησε, ας πούμε, για να το φέρω στη σκηνή.
0: Αυτό ήταν ένα έργο γραμμένο πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη διάρκεια του ή μετά?
1: Πρωτοεμφανίστηκε το 1952.
0: Άρα είναι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα είναι χαρακτηριστικό δείγμα της λογοτεχνίας εκείνης της περίοδου και των έργων που έγραψε εκείνη την περίοδο. Μαζί με αυτό ήταν την ίδια περίοδο που είχε γράψει, ας πούμε, τους Φυσικούς.
1: Βέβαια.
0: Άλλο κορυφαίο θεατρικό του έργο. Πρέπει να πούμε ότι η Γυραιά Κυρία είναι μία από τις σημαντικότερες ερμηνείες που είχε κάνει η Κατίνα Παξινού στο ρόλο της Κλέρ Σαχανεσιάν. Και στη συνέχεια η Φυσική ήταν ένα έργο στο οποίο είχε κάνει μία από τις μεγαλύτερες ερμηνείες του Ομινωτής στο ρόλο του Μέβιους. Εδώ τώρα το τούνελ είναι, είπαμε, ένα τρένο το οποίο επιταχύνει μπαίνοντας μέσα σε ένα τούνελ. Και πού βγαίνει το τούνελ αυτό?
1: Δεν ξέρω να βγαίνει αυτά. Δεν βγαίνει, μάλλον. Είναι αυτό που λέμε ότι τα όρια της αστυνομικής λογοτεχνίας, ας πούμε, αγγίζουν τις υπαρξιακές αναζητήσεις για τις οποίες φημίζει τον Τίρενμα.
0: Μα του άρεσε η αστυνομική λογοτεχνία. Δηλαδή μετά τον δικαστή και το δημιό του έκανε την νυχτερινή συνομιλία με ένα κάθαρμα, θεατρικό έργο και αυτό. Έκανε την υποψία, έκανε διάφορα και ήταν μέτριστο suspense σε πολλά πράγματα. Και επίσης ένα πολύ καλό στοιχείο είναι ότι έχει χιούμορ. Πρέπει να έχει και στο τούνελ χιούμορ, έτσι δεν είναι?
1: Έχει χιούμορ, είναι τα...
0: Ένας φοβερά ήρων συγγραφέας.
1: Πολύ δομικά χαρακτηριστικά στο χιούμορ και όσον αφορά το χιούμορ, και είναι από τα βασικά του δομικά χαρακτηριστικά. Και σε επίπεδο, ναι, ακριβώς, δηλαδή η ίδια η πλοκή έχει χαρακτηριστικά ειρωνίας, η ίδια η πλοκή στην κάθε του ιστορία.
0: Οι ήρωες του έργου, γιατί είναι πολλοί ηθοποιοί που παίζουν και πολύ καλοί ηθοποιοί, είναι επιβάτες του τρένου?
1: Ναι, είναι οι επιβάτες του τρένου, είναι οι εργαζόμενοι του τρένου και είναι βέβαια ένας από τους επιβάτες που είναι το πρόσωπο το οποίο ακολουθούμε κιόλας, ο αυτοδιοκητής. Ο οποίος είναι ο μόνος ο οποίος βρίσκεται εν αρχή σε αυτύπνιση σε σχέση με τους άλλους. Δηλαδή καταλαβαίνει το τούνελ θα έρθει να τελειώσει εδώ και μερικά δευτερόλεπτα, αλλά τελικά κυλάει μέσα στο σκοτάδι το τρένο χωρίς να βγαίνει στην άλλη πλευρά και είναι ο μόνος που το αντιλαμβάνεται και από εκεί ξεκινάει, ας πούμε, η ιστορία.
0: Λοιπόν, η παράσταση παίζεται μόνο μία φορά στις 10 η ώρα το βράδυ 9 του μηνός, δηλαδή την ερχόμενη Τρίτη.
1: Ναι.
0: Στην Πειραιώς 260, στο χώρο Β. Μόνο μία φορά, τόση δουλειά, τόση πρόβα για μία φορά, τι θα γίνει μετά το έργο αυτό? Δεν θα παιχθεί πουθενά αλλού?
1: Δεν ξέρω να σας πω τώρα σε αυτή τη φάση. Εντάξει, αρχικά είναι στο πλαίσιο ενός μίνι φεστιβάλ, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, οπότε μιλάμε για το μίνι φεστιβάλ των Gen Z60, είμαστε 6 δημιουργοί που όλοι έχουμε αποφοιτήσει κάπως πρόσφατα από τις σχολές που σπουδάσαμε.
0: Εσύ σε ποια σχολή ήσουνε?
1: Στο Εθνικό, στην Αστυνοθεσία, στην Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το τούνελ έχει ήδη υπάρξει ως πτυχιακή ένα χρόνο πριν.
0: Ναι.
1: Απλά τώρα ας πούμε ότι επιδιώκουμε να πάρει μια λίγο πιο ολοκληρωμένη μορφή, όσο αυτό γίνεται βέβαια, γιατί τα πράγματα είναι ανοιχτά συνέχεια.
0: Λοιπόν, εμείς θα σου το ευχηθούμε, θα κοιτάξω να δω και την παράσταση και θα τα πούμε και από κοντά.
1: Σας περιμένω.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια. Και συνεχίζουμε αμέσως τώρα με το επόμενο, το οποίο είναι το επόμενο θέμα από την, που μας έχουν στείλει από το φεστιβάλ της... από το φεστιβάλ, το Διεθνές Φεστιβάλ Jazz της Πάτρας, που είναι το Bob Webb της Francesca Tandoi.

0: Μένουμε κυρίες και κύριοι στο Φεστιβάλ Αθηνών και στο Gen 260. Επιλέξαμε από τις 6 παραστάσεις να μιλήσουμε με 2. Μεταξύ του τυχαίου και της επιλογής είναι αυτές οι 2 παραστάσεις. Αλλά νομίζω ότι αξίζει πραγματικά τον κόπο να γνωρίσουμε νέους σκηνοθέτες. Στην προκειμένη περίπτωση θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Γιάννη Διδασκάλου, ο οποίος σκηνοθετεί μια παράσταση που φέρει τον τίτλο Όμικρον Ιώτα. Όμικρον Ιώτα, κείμενο και δραματουργία βλέπω Αθανασία Χαλκιά, Αλέξανδρος Μαυρουδόπουλος, Γιάννης Δάφνης, Γιάννης Διδασκάλου, Ζωή Πάπαρη. Πρέπει να πούμε ότι ο Γιάννης Διδασκάλου είναι ο σκηνοθέτης. Μέσα είναι ο Αλέξανδρος Μαυρουδόπουλος και ο Γιάννης Δάφνης, που είναι οι 2 ηθοποιοί, και μέσα είναι και η Αθανασία Χαλκιά και η Ζωή Πάπαρη, οι οποίες υπογράφουν και την τα σκηνικά και την ενδυματολογική επιμέλεια. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, ότι συμμετέχουν όλοι με διπλή ιδιότητα μέσα στην παράσταση αυτή. Στο Όμικρον Ιώτα, το οποίο θα παιχθεί στην Πειραιώς 260 την Τρίτη που μας έρχεται, το Σάββατο που μας έρχεται, 6 του μηνός, 10 η ώρα το βράδυ, στην αίθουσα Β' της Πειραιώς 260. Μαζί μας λοιπόν ο Γιάννης Διδασκάλου να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
1: και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είμαστε εδώ μαζί.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και θέλουμε να μας πεις πρώτα-πρώτα περί τίνος πρόκειται. Ο Όμικρον Ιώτα είναι μία δίφθονγκος.
1: Είναι ο πληθυντικός αριθμός στην πραγματικότητα, και αυτό είναι που μας τρώει εδώ και πολύ καιρό, πόσο μόνοι είμαστε, πόσο μονάδες, και αρνητικά μονάδες εννοώ, μόνοι είμαστε σαν άνθρωποι. Οπότε, και επειδή το ανέφερες πολύ ωραία ότι όλοι έχουμε διπλούς και τριπλούς ρόλους μέσα σε αυτό, είναι μια δυστυχία, ενώ και μέσα στην ομάδα, ότι αποφασίσαμε κάπως να το παράξουμε όλο αυτό μαζί. Mm-hmm. Αυτό το μαζί που μας τρώει, δηλαδή, και στο δραματικό κείμενο, μας τρώει προφανώς και στη ζωή μας.
0: Οι 2 ήρωες του έργου, τι είναι αυτοί οι 2 ήρωες?
1: Λοιπόν, αυτοί οι 2 ήρωες προσπαθήσαμε να βάλουμε πάνω τους όλες τις δυνατές σχέσεις που συναντάμε σε μια κοινωνία και τους κοινωνικούς ρόλους, δηλαδή πατέρας γιος, ζευγάρι, μάνα παιδί, κολλητή φίλη, 2 γνωστοί, 2 άγνωστοι. Οπότε προσπαθούμε μέσα από ένα παιχνίδι που, μάλλον προσπαθούν οι ίδιοι οι ρόλοι αυτοί, μέσα από ένα παιχνίδι που παίζουν, να περάσουν μέσα από όλους αυτούς τους ρόλους. Και το παιχνίδι είναι ένα πολύ απλό, το έχει κάνει και ο UNESCO πολύ επιτυχημένο προφανώς, το ότι περιμένουμε κάποιους καλεσμένους για να σου πούμε κάτι σημαντικό. Εμείς οι 2.
0: Ναι. Είναι αναφορά δηλαδή στις καρέκλες.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι είναι η μόνη αναφορά, διότι οι καλεσμένοι και εδώ δεν θα έρθουν, αλλά περιμένουν καλεσμένους οι οποίοι δεν έρχονται ποτέ. Αυτό κάνει αναφορά και στον Μπέκετ.
1: Ακριβώς. Έχουμε επηρεαστεί πάρα πολύ από όλο αυτό το κίνημα του θέατρου του παραλόγου.
0: Το χαρακτηριστικό όμως του θέατρου του παραλόγου, των συγκεκριμένων έργων, είναι και η ποίηση. Εδώ το κείμενό σας έχει αυτή την ποιητική τάση.
1: Έχει. Και το έχουμε χωρίσει κατά κάποιον τρόπο να έχει ποιητικά μέρη, όχι μέσα στο δραματικό λόγο.
0: Συγγνώμη, μήπως έχεις ανοιχτή ακρόαση?
1: Όχι.
0: Α, εντάξει, ωραία. Γιατί ακούγεται πάρα πολύ έντονα και ο ήχος από έξω, αλλά δεν πειράζει, εντάξει, συνέχισε. Εγώ συγγνώμη. Έλα, πες μου.
1: Οπότε αυτή η ποιητικότητα υπάρχει, μπλέκεται μέσα στο δραματικό κείμενο, μέσα στο διάλογό τους. Δηλαδή ξαφνικά εκεί που μιλάνε πολύ πεζά οι δυο τους, ξαφνικά θα δούμε και μία τάκα του Γκέτε ή μία λαϊκή ρίση, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι μέσα σε αυτό το παιχνιδάκι που έχουν σε αυτούς τους ρόλους που έχουμε χτίσει. Είναι λίγο όπως νιώθουμε και εμείς οι ίδιοι. Καμιά φορά δεν μας φτάνουν οι λέξεις που έχουμε. Δεν μας φτάνουν τα χρώματα που έχουμε. Δεν μας φτάνουν κάποια πράγματα. Οπότε αναζητούμε δυνατούς τρόπους να πούμε αυτό που θέλουμε να πούμε.
0: Mm-hmm. Και η επιλογή είναι εδώ να παίζουν δύο άντρες όλους τους ρόλους, ανδρικούς και γυναικείους, και όλες τις ηλικίες, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ναι.
0: Πώς έγινε αυτή η επιλογή, πώς και δεν επέλεξες να είναι περισσότεροι οι ρόλοι στο έργο?
1: Στηριχθήκαμε σε αυτό που είπα και πριν, ότι πάμε με αυτό το υλικό που έχουμε, με εμάς, με το μαζί. Ναι. Οπότε είπαμε τα παιδιά να μείνουν σε αυτό και να περάσουν από όλα αυτά.
0: Mm-hmm. Και όλα αυτά τώρα γράφτηκαν πάνω στην πρόβα ή είναι ένα κείμενο το οποίο προηγουμένως, ας πούμε, το επεξεργάστηκες εσύ ίσως με κάποιον από όλους και στη συνέχεια το είδαν και οι υπόλοιποι και μετά με ένα ολοκληρωμένο κείμενο μπήκατε στην πρόβα? Πώς έγινε?
1: Όχι, γράφονταν κατά τη διάρκεια των προβών. Πρόβα, μέρα με τη μέρα, εργασίες, πρόβες, δοκιμές, αλλαγές, επιρροές, διαβάσματα φυσικά. Δηλαδή διαβάσαμε όλοι σχεδόν πάνω από 10 βιβλία που ανήκουν στο θέατρο του Παραλόγου. Και με τέτοιες επιρροές, με συζητήσεις, με δοκιμές, πάμε να δοκιμάσουμε αυτό, μήπως εδώ να πούμε αυτό. Δηλαδή μέσα από την διαδικασία της πρόβας. Και συνάμα και από τη διαδικασία που περνούσαμε και στην ζωή μας έξω, φυσικά. Δηλαδή σίγουρα υπάρχουν επιρροές των ζώων μας μέσα στο έργο.
0: Mm-hmm. Και αυτό πώς έγινε, η επιλογή του να γίνει αυτό, πώς ξεκίνησε, πώς συγκεντρωθήκατε όλοι εσείς?
1: Καταπληκτικά. Ξεκινήσαμε από το τμήμα θεάτρου, από τις σχολές καλών τεχνών στο Αριστοτέλειο, γιατί εκεί ήμασταν όλοι, για να κάνουμε διπλωματική. Δηλαδή η παράσταση αυτή ξεκίνησε σαν διπλωματική σκηνοθεσία και διπλωματική υποκριτικής.
0: Ναι.
1: Και σιγά βγήκαμε έξω, πήγαμε σε φεστιβάλ, πήγαμε στη Μογγολία, κερδίσαμε βραβεία, γυρίσαμε. Το παίξαμε στη Θεσσαλονίκη, το παίξαμε μια φορά στην Αθήνα και τώρα καταλήξαμε σε αυτό το υπέροχο πράγμα που λέγεται στο Φεστιβάλ Αθηνών.
0: Λοιπόν, είπες μία λέξη που με έκανε να ζηλέψω πολύ. Πήγατε στη Μογγολία. Πώς ήταν η εμπειρία της Ουλάμπατορ?
1: Ήταν καταπληκτικά. Θα ξαναπάμε γιατί μας έχουν ξανακαλέσει και θα σε πάρω μαζί. Είναι ένας άλλος πολιτισμός. Είναι κάτι, έχουν επιρροές πάρα πολύ από Ρωσία και Κίνα, αλλά και αυτό το δικό τους, έχουν μια τρομερή σχέση με τη γη.
0: Ναι. Πρώτα, είναι μια τεράστια χώρα που είναι έρημος το περισσότερο και έχουν μια πρωτεύουσα, την Ουλάμπατορ, η οποία από τη μία πρέπει να έχει, αν έχω δει σωστά τις φωτογραφίες και αν δεν έχουν αλλάξει εντελώς τα πράγματα, από τη μία έχει ουρανοξύστης, από την άλλη έχει χαμόσπιτα και σκηνές.
1: Έτσι είναι. Να σου πω εδώ ότι μέχρι και το 1820 θεωρούνταν η μόνη πρωτεύουσα στον κόσμο η οποία μετακινείται. Δηλαδή πριν ξεκινήσουν οι ουρανοξύστες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν ζώα μετακινούνταν.
0: Ναι.
1: Οπότε τους έχει μείνει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή έχουν σχεδόν, πώς έχουμε εμείς σχεδόν όλοι χωράφι, αυτοί έχουν όλοι ζώα.
0: Είδε στο θέατρο, σε κάνει να μετακινήσει και να βλέπεις και άλλους πολιτισμούς και άλλα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Η παράσταση αυτή στο πέρασμα του χρόνου έχει διαφοροποιηθεί ή έχει μείνει όπως ήτανε?
1: Έχει αλλάξει, όπως αλλάζουμε και εμείς άλλωστε, και με τις επιρροές που είχαμε κάθε φορά στα φεστιβάλ του εξωτερικού κυρίως.
0: Mm-hmm. Και τώρα θα παιχθεί, είπαμε, το ερχόμενο Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ στην Πειραιώς 260 στο χώρο Β. Μετά έχετε προγραμματίσει κάτι άλλο, θα ξαναπαιχθεί?
1: Όχι, μετά δεν έχουμε κάτι, είμαστε στον αέρα σε αυτό.
0: Α, το σκέφτεστε όμως?
1: Το σκέφτομαι, ναι, βέβαια.
0: Και εκτός από αυτό ετοιμάζεις και κάτι άλλο αυτή την περίοδο?
1: Έχω άλλη μια παράσταση, άλλες δύο μάλλον. Μία την παίξαμε στην Αθήνα, ήταν για μία μποξέρ, η Άντι. Και μία άλλη που ονομάζεται Μητόπος, πήγαμε στη Σερβία και πήγαμε σε ένα φεστιβάλ στη Σερβία και πήγε πολύ καλά.
0: Α, έχεις αρχίσει και βρίσκεις φεστιβάλ από εδώ και από εκεί, μ' αρέσει αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο. Είμαστε ένα παγκόσμιο χωριό, όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι. Και είναι ωραίο το πώς βλέπουν τη δουλειά σου έξω, πώς σχολιάζουν αυτά που βλέπουν, γιατί είναι πολύ διαφορετικά το πώς βλέπουν τον κόσμο οι άλλοι. Και όσο πιο μακριά πας από Ευρώπη, τόσο πιο έντονο είναι ακόμα αυτό. Mm-hmm.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Αυτά περισσότερα στην Πειραιώς 260 το Σάββατο. Θα κοιτάξουμε πώς έρχονται εδώ και την παράσταση και να τα πούμε για πού κοντά.
1: Λοιπόν,
0: εμείς ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά.

0: Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα, το οποίο είναι και πάλι από το χώρο του θεάτρου. Αλλά δεν έχει να κάνει με παράσταση, έχει να κάνει με ένα μεγάλο κεφάλαιο του θεάτρου μας. Ένα κεφάλαιο που για πολλούς είναι αμφιλεγόμενο, ο λόγος για την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν μια πραγματικά πολύ μεγάλη ηθοποιός, πολύ μεγάλη ηθοποιός, η οποία όμως θυσίασε πολλά πράγματα προκειμένου να αρέσει στον κόσμο. Έγινε διάσημη ως η εθνική μας γατούλα, έγινε διάσημη ως η εθνική μας στάρ. Ωστόσο, όταν ξεκίνησε, ήταν η Ριέζ σε ένα έργο στον Αρχοντοχωριάτη, μου φαίνεται, του Μολιέρου, η υπηρέτρια που γελάει. Και θυμάμαι, μου είχε πει κάποτε η Ελένη Χατζιαργύρου ότι είχε τύχει να δει μια παράσταση. Ήταν ακόμη μαθήτρια στην δραματική σχολή η Βουγιουκλάκη. Και ήταν μια παράσταση στην οποία γέλαγε και κάποια στιγμή αρχίζει να κινείται κάπως περίεργα και συνεχίζοντας να γελάει και να παίζει στη συγκεκριμένη σκηνή, έτυχε πάνω στη σκηνή της αυτό το πράγμα, στην κορυφαία της σκηνής το έργο, πάνω στη σκηνή της ξαφνικά τη βλέπει να κάνει κάποιες κινήσεις, να πηδάει επί σκηνή συνεχίζοντας να παίζει και να κλωτσάει το μεσοφόρι της, το οποίο της είχε σπάσει και προσπαθούσε να το ρίξει γιατί την ενοχλούσε. Δίνει μια κλωτσιά, το πετάει από τη σκηνή και συνεχίζει να παίζει. Λοιπόν, μια πολύ σημαντική ηθοποιός πραγματικά, η οποία έχει γράψει και ως ηθοποιός και ως επιχειρηματίας αργότερα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Άντρου Λόιντ Γουέμπερ είχε μιλήσει για την καλύτερη παραγωγή της Εβίτα που είχε γίνει ποτέ, όταν είχε παίξει την Εβίτα εδώ, μια παραγωγή που ήταν σίγουρα καλύτερη, την είχα δει και την λονδρέζικη παραγωγή και ήταν σαφώς καλύτερη παραγωγή της Αλίκης. Μια ηθοποιός η οποία έχει κάνει πολύ σημαντικές παραστάσεις και παραστάσεις που δεν πήγαν, ας πούμε, ότι είχε κάνει τους Φυλακισμένους Δευτέρας Λεωφόρου, ήταν μια παράσταση η οποία ανέβηκε και κατέβηκε αμέσως, γιατί δεν τράβαγε τόσο πολύ για το κοινό, ήταν δραματικός ο ρόλος. Ή όταν είχε κάνει το άνθος του Κάκτου, αναγκάστηκε να αλλάξει πράγματα για να αρέσει στο κοινό της, παίζοντας το ρόλο που είχε παίξει η Ingrid Bergman στον κινηματογράφο. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για μια πραγματικά πολύ σημαντική ηθοποιό και ένα σημαντικό κεφάλαιο του θεάτρου μας, που χάρη στον καλεσμένο μας αμέσως τώρα, τον Παναγιώτη Φύτρα, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και είναι ο προϊστάμενος του προγράμματος του Δημοτικού Ραδιοφώνου του Πειραιά. Είχε λοιπόν την ιδέα να στηθεί στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά το Καμαρίνι της Αλίκης. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά, διότι υλοποιείται πλέον αυτό το Καμαρίνι της Αλίκης στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και θα εγγενιαστεί στις 17 Ιουνίου. Καλησπέρα, κύριε Φύτρα.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο ευγενική σας πρόσκληση στην τόσο ωραία σας εκπομπή.
0: Και συγγνώμη για την...
1: τον τίτλο.
0: Ναι, ωραίος είναι το τίτλο, όντως. Μ' αρέσει και εμένα.
1: Υπέροχος.
0: Και συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά ήθελα να τα πω αυτά τα πράγματα.
1: Τα βρήκα καταπληκτικά και θα σας πω γιατί την ιστορία με την, αυτό που λέτε για την πρώτη της παράσταση. Το Δημοτικό δεν την ήξερα και ήταν υπέροχο. Δηλαδή σας άκουγα με πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο ενθουσιασμό.
0: Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι όταν αντικατέστησε την Άννα Συνοδεινού στο ρόλο της Ρωμαίου και την Ιουλιέτα, γράφτηκε από τους Times του Λονδίνου τότε, δεκαετία του 50, ότι είναι η καλύτερη Ιουλιέτα του αιώνα.
1: Αυτό δεν το ξέρω, ναι. Και θα έπρεπε να μου το... Αν το ήξερα θα το... Ναι, δυστυχώς δεν το ξέρω,
0: ναι,
1: και θα
0: είχε
1: το ευχαριστώ
0: γραφτεί...
1: πολύ για την πληροφορία.
0: Ψάξτε το να
1: πιστεύω.
0: Το βρείτε αυτό.
1: Ναι.
0: Είχε γραφτεί, ήταν πολύ πριν η Αλίκη αρχίσει να παίζει και να γίνεται διάσημη από τον κινηματογράφο.
1: Βέβαια, μελαχρινούλα.
0: Μελαχρινή. Με τον Χατζίσκο τότε να παίζει, όπως το άλλο ήταν με τον Χριστόφορο Νέζερ.
1: Έτσι.
0: Και μιλάμε για μια πολύ σημαντική ηθοποιός στο ξεκίνημά της. Άσχετο αν μετά βρέθηκε να είναι αμφιλεγόμενη, διότι έκανε πάρα πολύ εμπορικές παραστάσεις.
1: Φέρετε
0: και αυτό την ενδιέφερε.
1: Αυτό από την άλλη, ξεπέρασε πολύ πολύ γρήγορα, ξέφυγε από το μέσο όρο, κακά τα ψέματα. Και το γνωρίζετε κι εσείς καλά, ότι όποιος στην Ελλάδα ξεφύγει από το μέσο όρο, με έναν τρόπο βρίσκεται... Στη μέση βρίσκεται προς εκτέλεση. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι η Αλίκη το είχε αυτό. Δηλαδή, έφερε πρώτη τις παραγωγές, όπως πολύ σωστά είπατε, της Εβίτα στην Ελλάδα. Έκανε τα musical στην Ελλάδα.
0: Το καμπαρέ, τη νύχτα της Καμπύρια.
1: Τη νύχτα ακριβώς της Καμπύρια. Και δεν ξέρω αν ξέρετε κι εσείς τώρα, επειδή μου αρέσει αυτό που κάνουμε, γιατί μου δίνετε χρήσιμες πληροφορίες. Όταν είχε έρθει εδώ ο Καζάν το 1979 και είχε δει την Καμπύρια, είχε πει χαρακτηριστικά ότι αν η Σίρλι Μακλέιν είχε δει τη Βουγιουκλάκη να κάνει την Καμπύρια, δεν θα είχε ξαναπαίξει ποτέ αυτό το ρόλο. Η Μακλέιν.
0: Είμαι σίγουρος. Ήταν καταπληκτική στο ρόλο της Καμπύρια. Το θυμάμαι κι εγώ. Σε κάποιες σκηνές, σε αυτή τη σεζόν παράσταση.
1: Θα σας πω, μου είχε πει κάτι που θα το ακούσουν οι φίλοι που θα έρθουν στις 17 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο. Είναι ηχογραφημένο δηλαδή. Μου είχε πει ότι υπάρχει πολλές φορές ο εαυτός της διχάζεται ανάμεσα στην Αλίκη και την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Ναι.
1: Μου λέει, έχω συνηθίσει όταν έρχονται μετά στο καμαρίνι να με βλέπουν και να είναι χαρούμενα τα μάτια των ανθρώπων, να γελούν. Όταν αυτό δεν συμβαίνει, αισθάνομαι άβολα.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε, είναι αληθινό αυτό που λέει. Το είχε αυτό, η Αλίκη, το ξέρετε κι εσείς καλά.
0: Ναι.
1: Είχε ανάγκη αυτή την αγάπη, είχε ανάγκη αυτή την αποδοχή, είχε ανάγκη αυτή τη συμμετοχή του κόσμου. Mm-hmm. Με τα καλά του και τα κακά του, κακά τα ψέματα. Είχε και καλά, είχε και κακά.
0: Λοιπόν, θέλετε να μας πείτε λίγο πώς δημιουργήθηκε αυτό το καμαρίνι και τι στοιχεία έχει μέσα.
1: Δείτε, είχε ξεκινήσει, κάναμε πριν από 3 περίπου χρόνια το καμαρίνι του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, όσο φύλαμε στον Πειραιά, έτσι
0: ναι,
1: και αλλιώς. Λοιπόν, εγώ επειδή είχα μια πολύ καλή σχέση με την Αλίκη και συνεχίστηκε αυτή η σχέση και με την οικογένειά της, μου πήκε λοιπόν η ιδέα ότι γιατί να μην κάνουμε κάτι και για την Αλίκη στα 30 χρόνια απουσίας της. Και με αφορμή τον ντεμπούτο της Αλίκης που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο με τον Σολομό και τον Χριστόφορο Νέζερ στο έργο αυτό του Μολιέρ που προαναφέρατε, αλλά και με τον επίλογο της Αλίκης που ήταν πάλι στο Δημοτικό Θέατρο με τη μελωδία της Ευτυχίας στη σκηνοθεσία της Πατεράκη, θεώρησα έτσι χρέος ψυχής, αν θέλετε, γιατί την αγαπούσα έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ και συνεχίζω να την αγαπάω απέραντα, ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς, να σας το πω πιο απλά, της Αλίκης. Τι εννοώ? Ότι συναντώ νέα παιδιά φίλων και μου λένε, μα την είχα ταγγίξει. Πώς ήταν από κοντά? Ήταν ψηλή? Ήταν κοντή? Θέλω να πω ότι ήταν λίγο σαν, είναι πια σαν μύθος, είναι σαν παραμύθι. Αισθάνθηκα λοιπόν την ανάγκη να δείξω σε όλους ότι αυτό το παραμύθι, αυτή η γυναίκα ήταν υπαρκτή. Είχε διαστάσεις, χωρούσε σε ένα φόρεμα, φορούσε γυαλιά για να διαβάσει τους ρόλους, βαφόταν, χώραγε στις παντόφλες της, σε μια ρόμπα αμέσως μετά για να υποδέχτηκε τους καλεσμένους. Αυτή ήταν η φιλοσοφία.
0: Ναι.
1: Να της δώσω μια διάσταση, αν θέλετε, λίγο πιο γήινη.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι εδώ έχει βοηθήσει πάρα πολύ η Έφη Πίκουλα Βουγιουκλάκη. Είχε παντρευτεί η σύζυγος του αδερφού της, του Τάκη Βουγιουκλάκη.
1: Ακριβώς.
0: Ότι το έχει επιμεληθεί ο οποίος έχει φιλοτεχνήσει το καμαρίνι της Αλίκης και ότι στα εγγένεια θα μιλήσουν πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι του θεάτρου που έχουν ζήσει την Αλίκη από κοντά.
1: Βέβαια, αλλά θα σας πω και κάτι. Και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, θέλω και τη δική σας γνώμη.
0: Ναι, και με αυτό θα κλείσουμε μόνο, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε.
1: Βεβαίως. Θεώρησα σωστό να έχω και ηθοποιούς από τη νεότερη γενιά, που αν θέλετε κάνουμε και ένα άλλο θέατρο, ερευνητικό πιο πολύ, πειραματικό ενίοτε.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάω για τον Γιώργο τον Παπαπαύλου, που θα είναι. Και όλοι αυτοί έχουν εκφράσει πολύ μεγάλη αγάπη για την Αλίκη. Θεώρησα λοιπόν σωστό να μιλήσουν αυτοί οι άνθρωποι για το πώς έχει επηρεάσει, αν θέλετε, την τέχνη και τη ζωή τους η Αλίκη. Δηλαδή η Αλίκη στο τώρα, mm-hmm. στο θέατρο του τώρα. Και εντάξει, ελπίζω να είναι μια βραδιά που θα τη θυμόμαστε όλοι με πολύ πολύ αγάπη.
0: Και αυτό. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι θα παίξουν και αποσπάσματα κινηματογραφημένα από παραστάσεις της, τα οποία δεν έχουμε δει ποτέ.
1: Όχι. Και επιπλέον να σας πω ότι θα μεταδώσουμε και αποσπάσματα από την τελευταία της ραδιοφωνική συνέντευξη. 5 μήνες πριν φύγει από τη ζωή η Αλίκη.
0: Που ήταν σε εσάς.
1: Ναι, και έχουν, ξέρετε, μια ιστορική σημασία.
0: Βέβαια.
1: Γιατί μιλάει η ίδια ακόμα και για το πώς φαντάζεται το μετά. Mm-hmm. Από το θάνατό της. Και τώρα πια τα λόγια της, ξέρετε, 30 χρόνια μετά έχουν μια άλλη διάσταση.
0: Λοιπόν, και Δήτρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ
0: και που ήσασταν μαζί μας και για την έμπνευσή σας. Γεια σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένω και από κοντά έτσι κι αλλιώς.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ.
0: Και προχωράμε, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε αμέσως. Αμέσως τώρα πάλι κάτι από το Φεστιβάλ Τζαζ της Πάτρας, από το Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ της Πάτρας. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο καλλιτεχνικός υπεύθυνος, ο Γιώργος Τσόλης, και ακούμε αμέσως Χάρη Ιωάννου και Ιωάννη Βαφέα.

Πήγαμε σήμερα για να ηχογραφήσουμε μουσική για να κάνουμε το πρώτο μας music video. Γιάννη Βαφέα σαν drums, ρυθμία στο πιάνο, Γκρέγμα Καμιάς στο κοντραμπάσο, τον Χάρης Ιωάννου. Ευχαριστώ.

0: θα πείσω μετά με ένα σύντομο διάλειμμα.
1: Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον, Γιώργο Τσόλη, τον καλλιτεχνικό υπεύθυνο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, και δεν τα καταφέρνουμε. Δεν πειράζει, θα συνεχίσουμε να ακούμε μουσικά θέματα. Αυτό που ακούμε τώρα είναι υπεύθυνο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας και δεν τα καταφέρνουμε. Δεν πειράζει, θα συνεχίσουμε να ακούμε μουσικά θέματα. Αυτό που ακούμε

0: Λοιπόν, μιλάμε με τον Γιώργο Τσόλη. Προφανώς κάτι γίνεται τώρα, κάτι ετοιμάζουν, γιατί απόψε ξεκινάει το φεστιβάλ, το Διεθνές Φεστιβάλ Jazz and More στην Πάτρα. Καλησπέρα, κύριε Τσόλη.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Εντάχει, τώρα πείτε μας, τι θα γίνει σήμερα και πού σας βρίσκουμε τώρα.
1: Μας βρίσκεται στην Πάτρα. Jazz and More, λοιπόν, ένα φεστιβάλ που κλείνει 40 χρόνια φέτος. Είναι μέρος, είναι η jazz ενότητα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πατρών. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 80. Μεγάλοι θρύλοι όπως ο Τζάρε, το Τσικορία έχουν παίξει εδώ στο φεστιβάλ. Το φεστιβάλ λοιπόν παίρνει μια καινούργια τροπή, ένα καινούργιο αέρα, ένα καινούργιο πρόσωπο. Λέγεται Jazz and More. Και ξεκινάμε με την ενότητα Round Town. Νέοι καλλιτέχνες παίζουν σε σκηνές εξωτερικές στο γύρο της πόλης που λέμε.
0: Σε ποια σημεία δηλαδή είναι σήμερα?
1: Λοιπόν, σήμερα είμαστε στον πεζόδρομο της Μεζόνος, μπροστά από το Παλαιό Δημαρχείο, από τις 9.30 μέχρι τις 11 παρατέταρτο και από τις 11 έως τις 12 στο Θέατρο Αγορά, στην Οδό Καραϊσκάκη. Έχουμε δύο groups από νέους καλλιτέχνες, το 100% organic της Αμαλίας Παύλου και το Κακή Μέλισσα Τρίο που ακολουθεί.
0: Λοιπόν,
1: αύριο...
0: Μετά.
1: Αύριο έχουμε το ίδιο format. Αύριο έχουμε το format του... έχουμε το Γιώργος Πανταζόπουλος Τρίο στο στούντιο Κράμα στις 11 η ώρα και νωρίτερα στις 9.30 η ώρα στον πεζόδρομο της γνωστής μας Αγίου Νικολάου το Μυθίνι Αθητάκι Quintet. Mm-hmm. Μετά συνεχίζουμε 5, 6 και 7 με τις τρεις κυρίως συναυλίες οι οποίες έχουμε το Δημήτρη Αγγελάκη Quartet, Φραντσέσκα Ταντόι από την Ιταλία Τρίο και Χρήστο Γερολατσίτη από την Κύπρο, η Χρήστο Γερολατσίτη Quartet.
0: Εντάξει, έχουμε ακούσει από όλους αυτούς, ακούμε συνέχεια και θα ακούσουμε και στην πορεία. Ευχαριστούμε πολύ που μας στείλατε και μουσική από όλα αυτά, από όλα αυτά που έχουν παίξει. Σήμερα μας έχετε συνοδεύσει εδώ με jazz μουσική.
1: Ευχαριστούμε. Να σας πω και κάτι άλλο ακόμα. Ναι. Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει και την πρώτη του Θερινή Ακαδημία στο Δημοτικό Οδείο Πατρών, που θα συμβαίνει 5, 6 και 7 Ιουνίου από τις 12 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Έχουμε συμμετοχές 30 μαθητών από Αυστρία, Ιταλία, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Καποδιστριακό. Και είναι και ανοιχτό στο κοινό για να δει και τη δημιουργική διαδικασία. Στο Δημοτικό Οδείο Πατρών από τις 12 έως τις 5 το απόγευμα, 5, 6 και 7 Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσόλη που ήσασταν μαζί μας. Όλα καλά και σας αφήνουμε να τέλος το διάλειμμα σας. Μέσα τα κεφάλια. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Αυτά από εμάς κυρίες και κύριοι. Καλές επιλογές. Από εδώ και πέρα θα κλείσουμε πάλι με μουσική από το. Από το φεστιβάλ αυτό και να ευχαριστήσω την Ελπίδα Παπουτσή που ήταν μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα που μας έρχεται. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr/more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές τους σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση.

Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, καλησπέρα σας. Είναι αλήθεια ότι το αφιέρωμά μας στη μουσική δωματίου από χώρες της Σκανδιναβίας έχει κρατήσει πολύ καιρό. Θα έλεγα αρκετά περισσότερο από όσο ακόμα κι εγώ ο ίδιος ανέμενα όταν αποφάσιζα να το ξεκινήσω. Αλλά η κάμαρα αυτή αποδείχτηκε πως είχε περισσότερα μυστικά από όσα φανταζόμουν στην αρχή του ανοίγματός της και ελπίζω η αποκάλυψή τους να είχε και για σας τόσο ενδιαφέρον όσο είχε για μένα. Ωστόσο έχω την αίσθηση πως έχει έρθει η στιγμή να κλείσει αυτός ο κύκλος και να ανοίξουμε έναν καινούριο. Θα πρότεινα, μιας και βρεθήκαμε επί μακρόν στον Ευρωπαϊκό Βορρά, να μην βιαστούμε ακόμα να τον εγκαταλείψουμε. Τουναντίον, να μείνουμε στην ευρύτερη περιοχή και να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας σε τρεις μικρές χώρες, η μουσική παραγωγή των οποίων και δι η μουσική δωματίου τους είναι από ελάχιστα έως καθόλου γνωστή στη χώρα μας. Και ο λόγος για τις τρεις χώρες της Βαλτικής, τη Λιθουανία, τη Λετωνία και την Εστονία. Με την πεποίθηση πως και αυτή η νέα κάμαρα θα αποκαλύψει πολλά και ενδιαφέροντα μυστικά, προτείνω να ξεκινήσουμε από τη Λιθουανία. Και μάλιστα η σημερινή εκπομπή όχι μόνο θα είναι αφιερωμένη σε Λιθουανούς συνθέτες, αλλά και σε έργα τους για έναν και μόνο συνδυασμό οργάνων, για το γνωστό μας και αγαπημένο όλων μας κουαρτέτο εγχόρδων. Ασχολούμενος κανείς με τη λιθουανική μουσική και τη λιθουανική τέχνη γενικότερα, το πρώτο και κύριο όνομα που συναντά είναι αυτό του Μικαλόγιους Κωνσταντίνας Τσουρλιώνης, μιας πολυσχηδούς και ενδιαφέρουσας προσωπικότητας που διέπρεψε τόσο ως συνθέτης όσο και ως ζωγράφος, αν και η ζωή του υπήρξε εξαιρετικά σύντομη. Γεννήθηκε το 1875 και πέθανε πριν καν προλάβει να συμπληρώσει τα 36 του χρόνια το 1911. Ο Τσουρλιώνης γεννήθηκε σε μια μικρή κομμόπολη στην νοτιοανατολική Λιθουανία που τότε ήταν τμήμα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και το ταλέντο του στη μουσική εκδηλώθηκε ήδη από πολύ μικρή ηλικία. Μιας και δεν προερχόταν από εύπορη οικογένεια, μια υποτροφία από έναν Λιθουανό ευγενή του επέτρεψε να μελετήσει μουσική στο Μουσικό Ινστιτούτο της Βαρσοβίας από το 1894 ως το 1899 και κατόπιν στο Κονσερβατόριο της Λειψίας για ένα χρόνο, 1901-1902. Κατά τη διάρκεια των ετών αυτών, ο νεαρός επιδόθηκε στη σύνθεση πολλών μουσικών έργων, αλλά επιστρέφοντας στη Βαρσοβία το 1902 και παρόλο που εξασφάλιζε τα προστοζήν διδάσκοντας μουσική, η αγάπη του για τη ζωγραφική τον οδήγησε σε σπουδές στη Σχολή Καλών Τεχνών της Βαρσοβίας από το 1904 έως το 1906. Έκτοτε και μέχρι το τέλος της ζωής του, το 1911, ο Τσουρλιώνης θα μοίραζε την καλλιτεχνική του δράση ανάμεσα στη ζωγραφική και στη σύνθεση. Απομακρυνόμενος και στις δύο αυτές τέχνες από τις αρχές του ρομαντισμού προς ένα στυλ πιο μοντέρνο, αφηρημένο στη ζωγραφική και ατονικό στη μουσική, απόρρια των πνευματικών του αναζητήσεων και της σχέσης του με το τότε δημοφιλές πνευματικό ρεύμα της θεοσοφίας. Για τον ίδιο μάλιστα η παράλληλη ενασχόληση με τη μουσική και τη ζωγραφική δεν ήταν κάτι αξιοπερίεργο, μιας και ήταν συναισθητικός, δηλαδή ένα ακουστικό ερέθισμα ενεργοποιούσε με αυτόματο τρόπο και ένα οπτικό και αντιστρόφως. Και ακόμα πιο ενδιαφέρον ήταν το γεγονός ότι επέλεξε να τιτλοφορήσει μερικούς από τους πιο πρωτοποριακούς του πίνακες ως σονάτες, δηλαδή να χρησιμοποιήσει έναν καθαρά μουσικό όρο για να εκφράσει την πηγή της έμπνευσής του. Παρόλο που τα μουσικά του έργα ανέρχονται σε περίπου 400, όσα από αυτά εκδόθηκαν πολύ μετά τον θάνατό του, περίπου έναν αιώνα αργότερα, και πολλά από αυτά έχουν χαθεί. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Moderato, από ένα κουαρτέτο για έγχορδα, σε ντο ελάσσονα, που ο Τσουρλιώνης έγραψε κατά τον χρόνο σπουδών του στη Λειψία. Ένα ξεκάθαρα ρομαντικό έργο, γραμμένο με ίστρο και έμπνευση, που ερμηνεύει το κουαρτέτο εγχόρδων του Βίλνιους από ηχογράφηση του 2011.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το κουαρτέτο Σεντό Ελάσσονα του Μικαλόγιους Κωνσταντίνας Τσουρλιώνης από το κουαρτέτο Χόρδων του Βίλνιους. Και από τη ρομαντική αυτή μουσική, ας κάνουμε ένα τολμηρό, μεγάλο άλμα στον χρόνο για να βρεθούμε στα 1980. Ο Λιθουανός συνθέτης Μπρόνιους Κουταβίτσιους, γεννημένος το 1932 και έχοντας σπουδάσει στο κρατικό κονσερβατόριο του Βίλνιους, είναι εκείνη την εποχή ένας από τους πιο ενδιαφέροντες συνθέτες της Λιθουανίας, που αφενός έχει εντρυφήσει στις σύγχρονες πρωτοποριακές τεχνικές σύνθεσης, αλλά αφετέρου γοητεύεται ιδιαίτερα από τις αρχαίες παραδόσεις της χώρας του, τις αρχαίες παγανιστικές τελετουργίες και τις διδαχές του πανθεϊσμού. Έτσι, η μουσική του επηρεάζεται από τον μινιμαλισμό που εκείνα τα χρόνια αρχίζει να γνωρίζει μεγάλες δόξες διεθνώς, αλλά στη σκέψη του Κουταβίτσιους ο μινιμαλισμός είναι η γέφυρα που συνδέει τη μουσική του με το αρχαίγωνο, το πρωτόγωνο και το αρχαϊκό, με ένα απότατο παρελθόν που κρύβει μυστήριο, σύμβολα και απόκριφες τελετουργίες. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά του ύφους του έργα είναι το δεύτερο κουαρτέτο για έγχορδα και μαγνητοτενία, γραμμένο το 1980, που έχει τον πρωτότυπο τίτλο στα λατινικά «Anno cum tetigonia», δηλαδή «Χρονιά της ακρίδας», και η ακρίδα εν προκειμένου είναι το σύμβολο ενός ημερολογιακού χρόνου κατά την Ιαπωνική μυθολογία. Η μουσική του έργου βρίθη συμβολισμών. Αποτελείται από 365 μέτρα, όσα και οι μέρες του χρόνου. Ακούγονται 12 κρούσεις από ηχογραφημένες καμπάνες, όσες και οι μήνες του χρόνου, ενώ κάθε 7 μέτρα, όσα και οι μέρες της εβδομάδας, παρουσιάζεται και μία μικρή διακριτική αλλαγή στο περιεχόμενο της μουσικής. Μέσα από μία αρμονικά στατική μουσική, που ξεκινά σχεδόν από το τίποτα για να οδηγηθεί σε μια παραλυρηματική κορύφωση και να επιστρέψει στο τίποτα, ο συνθέτης μας υπνοτίζει και μας μεταδίδει την ατμόσφαιρα μιας αρχαϊκής τελετουργίας που αποδεικνύεται απρόσμενα επίκαιρη και συνταρακτική σήμερα. Ακούμε το δεύτερο κουαρτέτο για έγχορδα και μαγνητοτενία του Μπρόνιους Κουταβίτσιους από το κουαρτέτο Χόρδων Τσόρντος.

Ακούσαμε το δεύτερο κουαρτέτο για έγχορδα και μαγνητοτενία του Μπρόνιους Κουταβίτσιους από το κουαρτέτο Τσόρτος. Είναι η εκπομπή «Κάμαρα με τα μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, ένας από τους ανερχόμενους και ανήσυχους μουσικούς της Λιθουανίας είναι ο Βλάντας Γιακουμπένας, που γεννήθηκε το 1904 και έφυγε από τη ζωή το 1976. Σπούδασε μουσική από το 1924 ως το 1932, αρχικά στη Ρίγα της Λετωνίας και κατόπιν στο Βερολίνο. Στην πατρίδα του έζησε ως το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και αναγνωρίστηκε ως ένας από τους αξιολογότερους συνθέτες

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το κουαρτέτο εγχόρδων έργο 4 του Βλάντας Γιακουμπένας από το κουαρτέτο εγχόρδων του Βίλνιους. Ένας άλλος σημαντικός Λιθουανός συνθέτης κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου υπήρξε ο Γιούργκης Καρναβίτσιους, ο οποίος από νωρίς στα νεανικά του χρόνια εγκατέλειψε τις σπουδές της νομικής για να αφοσιωθεί στη σύνθεση. Το όργανό του ήταν η βιόλα και για χρόνια βιοπορίστηκε παίζοντας αρχικά στην ορχήστρα της όπερας του Λένιγκρατ και από το 1927 και μετά στην ορχήστρα της όπερας του Κάουνας στη Λιθουανία, ενώ παράλληλα δίδαξε στο κονσερβατόριο της πόλης. Ως συνθέτης είναι κυρίως γνωστός για τις όπερές του, που υπήρξαν οι πρώτες εθνικές όπερες της Λιθουανίας μετά την ανεξαρτητοποίησή της το 1918 και την ίδρυση της σύγχρονης δημοκρατίας της Λιθουανίας. Ως εκτελεστής βιόλας όμως, δεν είναι περίεργο ότι ο Καρναβίτσιους διέθετε βαθιά γνώση και αγάπη για τον κόσμο των εγχόρδων και της μουσικής δωματίου. Εξού και έγραψε 4 πανέμορφα κουαρτέτα εγχόρδων. Από τα κουαρτέτα αυτά θα πρότεινα να ακούσουμε το δεύτερο μέρος από το δεύτερο, σε Ρε Ελάσσονα έργο 6, το οποίο γράφτηκε το 1917. Το μέρος αυτό επιγράφεται αλεγκρέτο, σωστενούτο, αλεγκρέτο και το ακούμε παιγμένο από το κουαρτέτο εγχόρδων του Βίλνιους από ηχογράφηση που κυκλοφόρησε το 2021.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το πρώτο μέρος από το κουαρτέ των χόρδων Σεντό Ελάσσονα του Μικαλόγιους Κωνσταντίνας Τσουρλιώνης, το δεύτερο κουαρτέ των χόρδων του Μπρόνιους Κουταβίτσιους με τίτλο «Η χρονιά της Ακρίδας», το πρώτο μέρος από το κουαρτέτο έργο 4 του Βλάντας Γιακουμπένας και το δεύτερο μέρος από το δεύτερο κουαρτέ των χόρδων Σερέ Ελάσσονα έργο 6 του Γιούργης Καρναβίτσιους. Περισσότερη μουσική δωματίου από τις Βαλτικές χώρες στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μαρία Μπλάνα προς Σούζαν Σόντακ. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα.

Καλησπέρα σε όλες και όλους τους ακροατές μας. Να σας κάνω μια ερώτηση. Φοβόσαστε τις μέλισσες? Καμιά φορά κι εγώ. Όμως οι μέλισσες δεν είναι για να τις φοβόμαστε. Είναι ένα έντομο το οποίο κρατάει σε ισορροπία ολόκληρη τη γη. Οπότε αυτό το βιβλίο είναι για τον φόβο που μπορεί να έχουμε για αυτά τα εντομάκια, για να μετατρέψουμε τον φόβο σε αγάπη. Το κορίτσι και η μέλισσα. Κείμενο Λεϊλά Ασλάν, εικονογράφηση Σελέν Τζεμπετζή. Θα το διαβάσουμε σε δύο μέρη. Σήμερα το πρώτο μέρος.

Μια φορά και έναν καιρό, σε μια χώρα μακρινή, η καρδιά του κόσμου όλου κατοικούσε στο κεντρί μιας μελισσούλας. Πέρα από τα μακρινά βουνά, υπήρχε ένα όμορφο χωριό, το γνωστό Μελισσοχώρι. Στο χωριό αυτό, το μυρωδάτο αεράκι έφερνε στα σπίτια των ανθρώπων τη γλυκιά ευωδιά πολύχρωμων λουλουδιών, ενώ το χαρούμενο βουητό των μελισσών γέμιζε τον γαλανό ουρανό. Στο Μελισσοχώρι, μέλισσες και άνθρωποι ζούσαν χαρούμενα σε τέλεια αρμονία. Οι προκομμένες μελισσούλες έφτιαχναν ολόγλυκο μέλι από τον νέκταρ των αρωματικών λουλουδιών και οι καλοσυνάτοι μελισσοκόμοι του χωριού μοιράζονταν την πεντανόστιμη αυτή λιχουδιά μόλους στη χώρα. Ένας από τους χωριανούς ήταν ο παππούς Μεχμεταλή, ο μελισσοκόμος. Ήταν ο μεγαλύτερος μελισσοκόμος του χωριού και καταλάβαινε τη γλώσσα των μελισσών καλύτερα από όλους. Γι' αυτό μάθαινε σε ολόκληρο το χωριό τα μυστικά της μελισσοκομείας. Ο παππούς Μεχμεταλή είχε χιλιάδες μέλισσες και μια γλυκιά εγγονούλα που την έλεγαν Τσιτσέκ, που σημαίνει λουλούδι. Όπως κάθε καλοκαίρι, η Τσιτσέκ ήρθε να περάσει τις διακοπές της στο Μελισσοχώρι, παρέα με τον παππού και τη γιαγιά της. Το φετινό καλοκαίρι όμως ήταν διαφορετικό από τα προηγούμενα, γιατί εκτός από τα παιχνίδια, τα αγαπημένα της βιβλία και τα λουλουδά τα φορέματά της, η Τσιτσέκ κουβάλισε μαζί της και έναν μεγάλο φόβο όταν ήρθε να μείνει στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς. Ο φόβος αυτός γεννήθηκε από μία ατυχία που τη συνέβη το προηγούμενο καλοκαίρι. Το περσινό καλοκαίρι, αμέσως μόλις έκλεισαν τα σχολεία, η Τσιτσέκ ήρθε καταχαρούμενη στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς. Κάθε πρωί στο Μελισσοχώρι, η Τσιτσέκ ξυπνούσε με τη γλυκιά ευωδιά του δάσους. Χαιρετούσε τον ήλιο, έπαιρνε το πρωινό της και ύστερα έπαιζε ένα σωρό παιχνίδια με τους φίλους της στο χωριό. Πού και πού πήγαινε με τον παππού της στην περιοχή όπου βρίσκονταν οι κυψέλες των μελισσιών. Αυτό το μέρος η Τσιτσέκ το είχε ονομάσει το λιβάδι με τις μέλισσες. Στο δρόμο προς τα εκεί άφηνε τα δάχτυλά της να χαϊδεύουν τα λουλούδια. Ψιθύρισε ευχές στις πασχαλίτσες. Αγκάλιαζε τα δέντρα και χαιρετούσε τα πουλιά που πετούσαν στον ουρανό. Πλησιάζοντας τις κυψέλες, η Τσιτσέκ και ο παππούς φορούσαν τις λευκές φόρμες του μελισσοκόμου, τις προστατευτικές τους μάσκες και χώνονταν ανάμεσα στις μέλισσες που ζουζούνιζαν γύρω τους. Στις βόλτες αυτές η Τσιτσέκ μάθαινε ένα σωρό πράγματα για τις μέλισσες από τον παππού. «Το ξέρεις, μικρή μου, ότι οι μέλισσες χρησιμοποιούν τις κεραίες τους για να βρουν το δρόμο τους. Μπορούν μάλιστα να υπολογίσουν την απόσταση ως το λουλούδι που θέλουν να φτάσουν με μεγάλη ακρίβεια». Η Τσιτσέκ δεν πήγαινε ποτέ μόνη της στο λιβάδι με τις μέλισσες. Ποτέ ως εκείνη τη μέρα. Είχε κουραστεί λιγάκι από το πολύ παιχνίδι και αποφάσισε να πάει στο λιβάδι με τις μέλισσες να πάρει λίγο μέλι. Επειδή όμως έκανε πολύ ζέστη, δεν φόρησε τα προστατευτικά της αυτή τη φορά. Όταν έφτασε στα μελίσσια, έκανε κάτι που δεν έπρεπε. Έχωσε ένα κλαδάκι μέσα σε μία από τις κυψέλες. Δεν το έκανε για κακό. Ήθελε μόνο λίγο μελάκι. Τη στιγμή εκείνη, μία από τις εργάτριες μέλισσες βγήκε από την κυψέλη και την τσίπησε στο χέρι. Τρομαγμένη και με δάκρυα η Τσιτσέκ έτρεξε πίσω στο σπίτι. Έπεσε στην αγκαλιά του παππού και του είπε: «Δεν τις αγαπάω πια τις μέλισσες». Ο παππούς Μεχμεταλή περίμενε υπομονετικά να ηρεμήσει η εγγονούλα του και ύστερα της είπε: «Δεν ήταν σωστό να πας στο λιβάδι με τις μέλισσες χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό. Μην αφήσεις όμως αυτό που συνέβη σήμερα να σε κάνει να μην αγαπάς πια τις μέλισσες». Η μέλισσα που σε τσίμπησε θα πρέπει να φοβήθηκε πολύ και χρησιμοποίησε το κεντρί της για να προστατέψει τον εαυτό της και την κυψέλη. Νομίζω ότι δεν γνωρίζεις και τόσο καλά τις μέλισσες ακόμα».
Μετά από εκείνη τη μέρα, η Τσιτσέκ ορκίστηκε να μην ξαναπάει στο λιβάδι με τις μέλισσες. Τι την περίμενε το φετινό καλοκαίρι άραγε? Φέτος λοιπόν η Τσιτσέκ αποφάσισε να περάσει την πρώτη μέρα των διακοπών της στο χωριό, παίζοντας τον κήπο με τους βόλους που της χάρισε ο παππούς της. Έτσι όπως τους έστεινε με προσοχή στο χώμα, άκουσε ξαφνικά έναν γνώριμο ήχο. Όταν είδε μια μικρή μελισσούλα πάνω στη φούστα της, η καρδιά της άρχισε να χτυπάει γρηγορότερα. Ύστερα όμως θυμήθηκε τα λόγια του παππού της. Μια μέλισσα, αν δεν την τρομάξεις ή δεν την ενοχλήσεις, δεν πρόκειται να σε πειράξει. Να είσαι ευγενική μαζί τους. Οι μέλισσες εκτιμούν την ευγένεια. Ήταν το πρώτο μέρος του βιβλίου «Το κορίτσι και η μέλισσα» με κείμενο Λέιλα Άσλαν, εικονογράφηση Σελέν Τσεπετζή, από τις εκδόσεις Tail Quest. Αύριο η συνέχεια. Καλό σας βράδυ.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σλίμαν 3, του Χάινερ Γκέμπελς. Ο Όμηρος συναντά το Σλίμαν, τον Μπερλιόζ και την παράδοση. Φωνές, μουσική και ηλεκτρονική ήχη. Παίζουν Ακύλας Καραζήσης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου. Τραγούδι, Λιδία Κονιόρδου, Άγγελος Κιδωνιεύς. 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
0: Κλασικά τρίτο.

Δωμάτιο 432. Επιλεγμένη κράτηση δωματίου από τον Ζόρντι Σαβάλ και το σύνολο Εσπέριον 21, που παρουσιάζουν ένα ταξίδι στο χρόνο από την αναγέννηση στο Μπαρόκ.

Χαίρετε φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Ο Ζόρντι Σαβάλ, ένας από τους πιο διακεκριμένους ερμηνευτές και μελετητές της πρώιμης μουσικής, αφιερώνει μεγάλο μέρος του έργου του στην τελειοποίηση της ερμηνείας ιστορικών έργων, καθώς και στη δημιουργία αφηγήσεων που τοποθετούν τη μουσική του στο ιστορικό της πλαίσιο. Απόψε, το δωμάτιο 432 μετατρέπεται σε μία γέφυρα που ενώνει δύο αιώνες ευρωπαϊκής μουσικής δημιουργίας, από το 1550 έως το 1750. Οδηγός μας σε αυτό το ταξίδι είναι ο μάγος της βιόλας Δαγκάμπα, ο Καταλανός Ζόρντι Σαβάλ, μαζί με το ιστορικό του σύνολο, τους Εσπέριον 21, και μία συναυλία με τίτλο «Fantasies, Battles and Dances». Φανταστείτε μια πόλη σαν τη Βαρκελόνη, ανοιχτή στη Μεσόγειο, εκεί όπου ο ορίζοντας δεν έχει τέλος. Με αυτή την αίσθηση ελευθερίας, ο Σαβάλ αναβιώνει τη χρυσή εποχή της ενόργανης μουσικής δωματίου της Αναγέννησης και του Μπαρόκ. Θα ακούσουμε έργα που γεννήθηκαν σε αυλές και σαλόνια, από την Αγγλία του Ντάουλαντ μέχρι την Ιταλία και την Ισπανία, και το κάνει έχοντας δίπλα του μία μικρή μουσική Βαβέλ, μία ομάδα σπουδαίων σολίστ που, αν και κατάγονται από διαφορετικές γωνιές του πλανήτη, από τη Γαλλία και το Βέλγιο μέχρι την Κούβα, την Πορτογαλία και την Ισπανία, ενώνονται κάτω από την ίδια καλλιτεχνική στέγη. Όπως λέει και ο ίδιος ο Σαβάλ, μπορεί να έρχονται από άλλες πατρίδες, αλλά νιώθουν τις ίδιες συγκινήσεις και την ίδια ανάγκη να συνυπάρξουν, αποδεικνύοντας πως η μουσική της Αναγέννησης και του Μπαρόκ είναι μια παγκόσμια γλώσσα που δεν γνωρίζει σύνορα. Το πρόγραμμα με τίτλο «Fantasies, Battles and Dances» είναι ακριβώς αυτό που υπόσχεται. Από τη μία πλευρά μελαγχολικές παβάνες και ζωηρή χορή και από την άλλη μελωδίες γεμάτες ένταση. Ας αφαιθούμε λοιπόν στον ήχο του 16ου και του 17ου αιώνα.

Οι ήχοι που γεμίζουν απόψε το δωμάτιο 432 προέρχονται από τη συναυλία με τίτλο Fantasies, Battles and Dances του συνόλου Εσπέριον 21 που διευθύνει ο Ζόρντι Σαβάλ. Το σύνολο γιορτάζει τα 50 του χρόνια διατηρώντας μια φρεσκάδα που μοιάζει να καταργεί το χρόνο. Μόλις αφήσαμε πίσω μας ήχους γεμάτους συνέστημα και μελωδίες από τη χρυσή εποχή της ενόργανης μουσικής δωματίου της Αναγέννησης και του Μπαρόκ. Από τη μία η αριστοκρατική μελαγχολία του Άγγλου Τζον Ντάουλαντ και οι σκοτεινές σχεδόν υπαρξιακές αρμονίες του Βίλιαμ Λοζ και από την άλλη οι εκρηκτικές μουσικές μάχες του Τζοζέφο Κουάμι ήταν μέσα στα κομμάτια που ακούσαμε. Οι μουσικοί που ερμηνεύουν απόψε προέρχονται από κάθε γωνιά του κόσμου. Γαλλία, Κούβα, Πορτογαλία, Βέλγιο και όπως λέει και ο ίδιος ο Σαβάλ, μοιράζονται την ίδια ανάγκη να βρίσκονται μαζί, μιλώντας την ίδια παγκόσμια γλώσσα, εκείνη της μουσικής. Στο δεύτερο μέρος που ακολουθεί, ο δρόμος μας οδηγεί στην απόλυτη μουσική αρχιτεκτονική του Johann Sebastian Bach και την τέχνη της φούγκας, πριν το ταξίδι μας πάρει μια απρόσμενη τροπή. Θα βγούμε έξω από τα σύνορα της Ευρώπης, φτάνοντας μέχρι τη Λίμα του Περού του 18ου αιώνα. Εκεί, μέσα από το χειρόγραφο του επισκόπου Μαρτίνεθ Καμπανιόν, θα ανακαλύψουμε πνευματικούς ύμνους και λαϊκούς χορούς, όπου η βιολάντα γκάμπα του Σαβάλ θα αρχίσει να αυτοσχεδιάζει.

Το σύνολο Εσπέριον 21, υπό τη διεύθυνση του Ζόρντι Σαβάλ, μας μετέφερε σε μια εποχή που η μουσική ήταν μια αληθινή ιεροτελεστία, μια διαδρομή από τους μελαγχολικούς ψιθύρους των σαλονιών της Ευρώπης μέχρι τους ζωηρούς εξωτικούς ρυθμούς που έφταναν από την άλλη πλευρά του ωκεανού. Ήταν μια γιορτή για τα 50 χρόνια του συνόλου που δεν σταματά ποτέ να μας θυμίζει πως οι μελωδίες, όσο παλιές κι αν είναι, δεν έχουν σύνορα παρά μόνο ορίζοντες. Η συναυλία αυτή είχε τίτλο «Fantasies, Battles and Dances» και έγινε στις 22 Δεκεμβρίου του 2024 στη Λισαβόνα. Όμως το ταξίδι του Καταλανού Μέτρ δεν σταματά εδώ. Από τις αυλές της Δύσης μεταφερόμαστε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο χωνευτήρι πολιτισμών, εκεί όπου η Ευρώπη συναντά την Ασία. Μας περιμένει η Κωνσταντινούπολη του 1700. Σε αυτή τη νέα μουσική αφήγηση, ο Σαβάλ ακολουθεί τα βήματα μιας συναρπαστικής προσωπικότητας, του Δημητρίου Καντεμίρη, ηγεμόνα της Μολδαβίας, διπλωμάτη, αλλά και δεξιοτέχνη του ταμπούρ. Ο Καντεμίρης έφτασε στην πόλη το 1693 και κατέγραψε στο σπουδαίο βιβλίο της επιστήμης της μουσικής τους ήχους μιας ολόκληρης εποχής. Στη συναυλία που ακολουθεί θα γίνουμε μάρτυρες μιας μοναδικής συνύπαρξης. Η μουσική της Οθωμανικής Αυλής, έτσι όπως τη διέσωσε ο Καντεμίρης, σμίγει με τις νοσταλγικές μελωδίες των Αρμενίων και τα παλιά τραγούδια των Σεφαραδιτών. Είναι μια εικόνα μιας πόλης που παρά τις αντιθέσεις της παρέμενε ένας μαγνητικός πόλος για κάθε καλλιτέχνη. Θα ακούσουμε πώς οι ορχήστρες που έστελναν οι Γάλλοι βασιλείς στον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή επηρέασαν τους ανατολίτικους ρυθμούς, δημιουργώντας έναν διάλογο Ανατολής και Δύσης που παραμένει ζωντανός μέχρι και σήμερα.

Ο Ζόρδι Σαβάη έχει κάνει τη μεγαλύτερη προσπάθεια από οποιονδήποτε άλλον για να φέρει στο προσκήνιο τις μουσικές σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικούς και ενίοτε αντιμαχόμενους λαούς και πολιτισμούς και να καταστήσει τη μουσική έναν διαμεσολαβητή για την κατάκτηση της κατανόησης και της ειρήνης. Αυτή η προσπάθεια βρίσκεται και στο απόψινό μουσικό ταξίδι που μας χάρισε στην Κωνσταντινούπολη του 1700 μέσα από την τέχνη και την έμπνευση του Δημητρίου Καντεμίρη. Και αυτή η συναυλία θα ολοκληρωθεί με μια γνωστή μελωδία σχεδόν σε όλες τις μεσογειακές χώρες, η οποία συναντάται σε εκατοντάδες διαφορετικές εκδοχές. Στη δική μας γλώσσα η μελωδία τραγουδιέται σε διαφορετικά σημεία της Ελλάδας ως «από ξένο τόπο και παλαργινό», και θεωρείται από τα πιο γνωστά τραγούδια των Ανατολικών παραλίων. Οι εκδοχές που θα ακούσουμε είναι από την Ελλάδα, τη Σεφαραδίτικη παράδοση και την Τουρκία. Η προέλευση αυτής της μελωδίας φτάνει εκατοντάδες χρόνια πίσω και ήταν ένα θρησκευτικό άσμα που μοιράζονται όλες αυτές οι διαφορετικές κοινότητες, το οποίο έχει εξελιχθεί σε κάθε περιοχή με διαφορετικό τρόπο. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο καθένας ισχυρίζεται ότι η πρωτότυπη μελωδία είναι δική του. Και, όπως λέει ο Ζόρδι Σαβάη, όλοι έχουμε ξεχάσει την κοινή του προέλευση. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Έχουμε ξεχάσει ότι είναι πολύ περισσότερα τα πράγματα που μας ενώνουν από εκείνα που μας χωρίζουν. Ίσως μπορούμε να βρούμε αυτό που μοιραζόμαστε μέσω της μουσικής. Και με αυτή τη μελωδία θα σας αποχαιρετήσουμε απόψε. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
1: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Δώσμη πα στο και ταν γάν κοινάσω, είπε ο γυραιός κύριος σχολιάζοντας ένα τηλεοπτικό μήνυμα που ισχυριζόταν ότι το προϊόν που διαφήμιζε δεν ήθελε κόπο αλλά τρόπο, και συνέχισε «Δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία, αλλά αυτό το «δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο» είναι σαν να κλείνει το μάτι στους οκνήρους». Ούτε και αυτή η ερμηνεία είναι απολύτως σωστή, αλλά ούτε και ο συνειρμός εντελώς άστοχος. Η αρχαία έκφραση διατυπώνεται από τον Αρχιμίδη τον Σιρακώσιο και σημαίνει ότι η επιτυχής έκβαση μιας δύσκολης, σχεδόν ακατόρθωτης υπόθεσης απαιτεί αποκλειστικά και μόνο να έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Στη νεοελληνική αποδίδεται ως εξής: «Δώσε μου κάπου να σταθώ και θα μετακινήσω ακόμη και τη γη». Δώσμη, δώσε μου, πα, στο. Πα είναι δωρικός τύπος του επιρρήματος όπι με ήτα και σημαίνει κάπου, οπουδήποτε. Στο είναι υποτακτική δευτέρου αορίστου του ρήματος ίσταμε, που σημαίνει στέκομαι. Μέση φωνή του ίστιμη, στήνω. Στη δωρική διάλεκτο είναι και η δεύτερη πρόταση, ταν γάν κοινάσω, τη γη θα κινήσω. Ο πρωτοπόρος μαθηματικός, φυσικός, μηχανικός, εφευρέτης και αστρονόμος του 3ου αιώνα π.Χ. κυριολεκτώντας εννοούσε ότι αν μπορούσε να σταθεί σε κάποιο σημείο έξω από τη γη, θα μπορούσε να μετακινήσει τον πλανήτη χρησιμοποιώντας έναν μοχλό. Ο Αρχιμίδης είναι ένας ευρημαθής της αρχαιότητας, θεμελιωτής της θεωρητικής μηχανικής και μαζί με τον σύγχρονό του Ερατοσθένη από τους μεγαλύτερους εφευρέτες της ελληνιστικής περίοδου. Λέγεται ότι σπούδασε και στην Αλεξάνδρεια, αλλά οπωσδήποτε επέστρεψε στις Σιρακούσες. Αφιερώθηκε στη μαθηματική έρευνα, τη συγγραφή πολυάριθμων βιβλίων και την πραγματοποίηση διαφόρων μηχανικών εφευρέσεων που τον έκαναν διάσημο.

στην εποχή του. Διάσημο βεβαίως στον κύκλο του και στους κύκλους του, διότι ο Ρωμαίος στρατιώτης που τον βρήκε να χαράζει κύκλους στο χώμα, αναζητώντας τη λύση κάποιου προβλήματος, δεν τον αναγνώρισε, ούτε εισάκουσε την προτροπή του να τον αφήσει στην ησυχία του, για την ακρίβεια να μην ταράξει τους κύκλους του, και τον σκότωσε. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Bird sings a lullaby. Ένα πουλί τραγουδά ένα νούρισμα. Η Yuki Murata, με τη διάφανη μινιμαλιστική ποιητική γραφή της, κινείται σε μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο οικείο και το απροσδιόριστο, δηλώνοντας μια κατάσταση εσωτερικής ηρεμίας με μια αθωότητα ελαφρά μελαγχολική. Και στη συνέχεια, ο Λούις Μπέρα παίρνει αυτή την παιδική φαντασιακή άβρα και την οθεί δραματουργικά με κομψότητα, προσθέτοντάς της αφήγηση. «The cuckoo who wanted to change the world», ο κούκος που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο.

Bittersweet Symphony, η προσέγγιση του Τωμά Ανκό και της Βασιλένα Σεραφίμοβα, δεν είναι μια απλή επανεκτέλεση ενός γνωστού τραγουδιού, είναι η μετατόπιση της μνήμης του από το συλλογικό άκουσμα σε έναν χώρο πιο εκτεθειμένο, πιο προσωπικό. Σε επίπεδο αίσθησης, η εκδοχή τους λειτουργεί ως ενδιάμεσο σημείο. Δεν είναι πια η αρχική αθότητα μιας καθαρής μελωδίας, αλλά ούτε και μια πλήρης αποδόμηση, καθώς η συμφωνία του τίτλου αποκτά άλλη σημασία και αφορά στη συνύπαρξη αντιθέτων. Το γνώριμο και το ξένο, το απλό και το φορτισμένο, σε μια νοσταλγία γλυκιά και πικρή μαζί. Ο Σάιμον Τζεφς και το σχήμα των Penguin Cafe, χωρίς να ακυρώνει τίποτε από αυτή την αίσθηση, συμπράττει με την ορχήστρα του BBC υπό τον Barry Wadsworth και μας μεταφέρει σε έναν κόσμο υβριδικό. Λόγιο, αλλά όχι ακαδημαϊκό, εκεντρικό, αλλά όχι επιδεικτικό, σε μια περιπλάνηση που κάνει τη μουσική να ακούγεται οικία, αλλά και παράδοξα αλόκοτη. Southern Jukebox Music.

Sleepers, οι κοιμόμενοι. Ο τίτλος της σύνθεσης των Sebastian και Daniel Selke δεν περιγράφει απλώς μια κατάσταση ηρεμίας, αλλά αγγίζει μια πιο αμφίσιμη περιοχή, εκεί όπου η ακινησία δεν είναι ξεκούραση, αλλά παραμονή. Ο τίτλος δεν παραπέμπει μόνο στον ύπνο, αλλά σε κάτι που βρίσκεται σε αναστολή, με μια ιδιότυπη βαρύτητα που εκδηλώνεται όχι ως ένταση, αλλά ως πυκνότητα. Σε αυτό το αδρανές περιβάλλον, ο Gianluigi Gelmetti απελευθερώνει ένα φως που απλώνεται και αποκαλύπτει μια κινησία πληρότητας. Meridio d'estate, μεσημέρι καλοκαιριού.

Στον απόϊχο του ανοιχτού διαλόγου με τον Μότσαρτ στον μουσικό σχολιασμό του το Μάνκο, η μελαγχολία παίρνει σχήμα και ανάσα στην επιστροφή σε μία από τις πιο καθαρές σελίδες του κλασικού λυρισμού. Δεν πρόκειται για αναβίωση του μεγάλου συνθέτη με μουσιακή διάθεση, αλλά για μία ζωντανή συνομιλία σύγχρονη, της οποίας την καθαρότητα ως αίσθηση διατηρεί σε αναμονή ο Ροντρίγκο Λεάο. Στις δικές του δημιουργίες, αυτή η ισορροπία διαλύεται μέσα στη διάρκεια σε έναν χρόνο που απλώνεται συναισθηματικά, παρατείνεται, ώσπου να μετασχηματιστεί σε εξομολόγηση. Η Ντέιζι Τσάπμαν κινείται σε έναν χώρο όπου η φωνή δεν λειτουργεί ως επίδειξη, αλλά ως έκθεση. Ερμηνεύει χωρίς να δραματοποιεί και ακριβώς σε αυτήν την απουσία υπερβολής βρίσκεται και η δύναμη του τραγουδιού με τίτλο «Πορσελάνη». Το Porcelain μιλά για την συνύπαρξη αντιθέτων που δεν συμφιλιώνονται σε μια ισορροπία αβέβαιη αλλά πραγματική, που μπορεί να ραγίσει ανά πάσα στιγμή με αφορμή μια απώλεια ή μια ευνίδια ανατροπή. Μας καλεί να την αποδεχθούμε με σύνεση, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Έτσι ακριβώς έγινε και στον προηγούμενο πόλεμο. Δεν βρίσκαμε τίποτα. Οι τιμές ανεβαίναν, τα πράγματα ξαφανίζονταν. Όχι, πες μου, σε παρακαλώ κύριε Φεντρίκο, πες μου γιατί γίνονται οι πόλεμοι.
0: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Η εκατομμυριούχη της Νάπολης, του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στόος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαή. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο Άρνολντ Σόμερκ λοιπόν έγραψε και ξέδωσε ένα κείμενο, ένα μονόπρακτο, στις αρχές του 1910, το οποίο αποτέλεσε τη βάση του έργου, του μουσικού έργου που θα ακούσουμε σε λίγο. Drama mit Musik. The Lucky Hand, η τυχερή μοιρασιά, αν προτιμάτε, ή το τυχερό χέρι. Έχει ενδιαφέρον πως το κείμενο αυτό, που θα πω αποτελεί τη βάση του μουσικού δράματος, αντλεί από το γραπτό του Βάινιγκερ, περί φύλου και χαρακτήρων, στο οποίο εν λόγω φιλόσοφος υποστηρίζει πως το θύλι και το αρέν δεν είναι άσπρο μαύρο, μα βρίσκονται πάνω σε ένα φάσμα, υπό την έννοια πως όλοι έχουμε στοιχεία και από τα δύο, σε διαφορετικό βαθμό φυσικά. Ό,τι και αν θεωρούμε σήμερα, οφείλουμε να παραδεχτούμε πως μια

τέτοια σκέψη για εκείνη την εποχή ήταν ριζοσπαστική. Εν πάση περιπτώσει, πίσω στον Άρνοντ Σέμπεργκ, λένε πως το έργο αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εξπρεσιονισμού, καθώς χρησιμοποιεί παρόμοια τεχνικά μέσα κατά κάποιο τρόπο με εκείνα του Στρίμπεργκ. Σύντομες σκηνές και το δράμα ενός μοναδικού ανθρώπου αποξενωμένου από το περιβάλλον προσπαθεί αυτός να χαράξει την πορεία του μέσα σε μια εχθρική ή τουλάχιστον αδιάφορη κοινωνία. Καταλαβαίνετε ασφαλώς πως ο συνθέτης μας το έβλεπε σαν και σαν ένα αυτοβιογραφικό έργο. Σκηνικά φανταστείτε τον εν λόγω άνθρωπο να κείται στο μέσον της σκηνής με ένα περίεργο τρομακτικό ελουροειδές πλάσμα γαντζωμένο στην πλάτη του, πιθανόν να του δαγκώνει το σβέρκο, και πίσω από κλειστές σχεδόν κουρτίνες, 6 πρόσωπα, 6 γυναίκες, 12 πρόσωπα, 6 γυναίκες, 6 άντρες, μιλούν και σχολιάζουν και προειδοποιούν. Εσύ που έχεις το θεϊκό μέσα σου, δεν μπορεί παρά να ιτηθείς.

Όχι φίλοι, δεν ακούμε Μόρτον Φέλντμαν. Το όνομα Μπονίτα Μάρκους πιθανώς να το ξέρετε χάρη στο γνωστό έργο του Μόρτον Φέλντμαν. Η Μάρκους όμως ήταν παραπάνω από τίτλος έργου ενός επιτυχημένου συνθέτη. Ήταν μια σημαντική συνθέτρια. Συσχετίστηκε για αρκετά χρόνια με τον Μόρτον μέχρι το θάνατό του το 87. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν καλό για εκείνη, για την πορεία της. Πάντως όσο ήταν μαζί συζητούσαν, συνέθεταν ο ένας για τον άλλον και ο Φέλντμαν αφιέρωσε σε εκείνη το γνωστό έργο το 85. Όταν έφυγε ο Φέλντμαν από τη ζωή 2 χρόνια αργότερα το 87, εκείνη συνέθεσε αυτό το νανούρισμα στη μνήμη του. But to fashion a lullaby for you.

Έρχονται ώρες που ξαφνικά σε πλημμυρίζει ολάκυρο η νοσταλγία του ανέκφραστου, σαν τη θολή αόριστη ανάμνηση από τη γεύση ενός καρπού που φάγες κάποτε πριν χρόνια, σαν ήσουν παιδί, μια μέρα μακρινή λιόλουστη και θέλεις να τη θυμηθείς και όλο ξεφεύγει. Τα μάτια σου γεμίζουν τότε θάμπος χαμένων παιδικών καιρών ή ίσως και από δάκρυα.

Ζυμώνει το χώμα με το δάκρυ δάκρυ. Φτιάξε ένα χωμάτινο πουλί να πετάει τη νύχτα και ένα κελαϊδί για το παιδί. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για το τρίτο πρόγραμμα. Να είστε καλά.

Ξεκινήσαμε σήμερα με την Γκριζέλντα Σάντερσον. Μουσικός αλλά και παραγωγός, η ειδικότητά της το νίκελ χάρπα, που θεωρείται το εθνικό βιολί της Σουηδίας αλλά και της Νορβηγίας. Ένα παραδοσιακό βιολί με δοξάρι, με κλειδιά και συμπαθητικές χορδές. Η Γκριζέλντα ήταν παιδί ενός κατασκευαστή αυτών βιολιών, του Ντέρικ Σάντερσον, αλλά και νορμάλ, τον φυσιολογικό βιολί, που μεγάλωσε στην κεντρική Σκωτία. Φίτησε στην Σκοτική Ακαδημία Μουσικής και μετά ένα-ένα βρέθηκε βέβαια στην αγορά με διάφορα άλμπουμ, όπως αυτό το οποίο ονομάζεται VR, και έπαιζε εδώ πέρα παρέα με τον Ρικάρντο Ντι Νορόνια, ο οποίος είναι Βραζιλιάνος, όπως λέει και το όνομα, γιατί Ρικάρντο Νόρνια είναι ένα από τα νησάκια έξω από την ακτή της ακτογραμμή της Βραζιλίας, που μάλιστα θυμάμαι ότι έπρεπε να κάνω κάποιες εβδομάδες να περιμένω για να πάρω άδεια να επισκεφτώ αυτό το νησί, μια και θεωρείται ότι απαγορεύεται να οτιδήποτε έχει να κάνει με μοντέρνο σύγχρονο πολιτισμό. Τελικά δεν πήγα ποτέ, αλλά ξέρω βέβαια ότι είναι εκπληκτική η φύση που υπάρχει σε αυτό το νησί. Ρικάρντο Ντι Νορόνια, λοιπόν, στη Βραζιλία. Και η Ηλιοτρόπιο ήταν το κομμάτι που ακούσαμε. Και από την Γκριζέλντα Σάντερσον προχωρούμε με τον Μπαλακέ Σισόκο, Μάλι, καταπληκτικός βέβαια στην Αφρικανική άρπα, και Ντέρεκ Γκρίπερ, ο οποίος είναι από τη Νότια Αφρική και είναι μοναδικός, γιατί είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει διασκευάσει για κιθάρα το παίξιμο του κόρα, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο βέβαια, γιατί το κόρα έχει 21 χορδές νορμάλ, μπορεί να βρίσκεις και άλλες εναλλακτικές φάσεις με αυτό το όργανο, αλλά συνήθως έχει 21 χορδές, και για να περικλείσει βέβαια μέσα στις κιθάρες τις χορδές αυτό το οποίο μεταγράφησε από 21, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε τον τίτλο Νινκόι από το άλμπουμ Μπαλακέ Σισόκο and Derek Gripper, ο μοναδικός κιθαριστής.

την πρώτη φορά που άκουσε ο άλλος μέτρη του είδους του, αυτού του είδους από τη Δυτική Αφρική, μιλάω για τον Σαλίφ Κεϊτά, να παίζει κιθάρα τον Ντέρεκ Γκρίπερ, γύρισε και είπε απίστευτο, γιατί δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μια εξάχορδη κιθάρα ή με μια κιθάρα, γιατί μπορεί να έχει παραπάνω χορδές καμιά φορά αυτές που χρησιμοποιεί ο Γκρίπερ, θα μπορούσε να κάνει μια μεταγραφή για κιθάρα το όργανο της αυτές εδώ πέρα του Κόρα. Και ήταν μια απλή απόδειξη, ας πούμε, το πόσο είναι εκλεκτό.

τρόπος στο παίξιμο της κιθάρας αλλά και στις μεταγραφές, ο Derek Gripper. Εδώ στον Inkoi από το Μπαλακέ Σισόκο and Derek Gripper album, ο Μπαλακέ έπαιζε φυσικά την κόρα. Λοιπόν, εκπληκτική δουλειά, αξίζει να το ψάξετε. Και τώρα πάμε στην Περσία, Ιράν, για την Μαλιχέκ Μοράντι, η οποία και αυτή διδάχτηκε το είδος το οποίο λέγεται Ραντίφ, και ο Εχσάν Ματορί, ο οποίος είναι μέτρος στο Σαντούρι, ήταν δάσκαλος του Φαράζ Παεβάρ από την Περσία, Ιράν, και θα ακούσουμε τον τίτλο «Η λύπη μας, Our Sorrow», από το μόνιμο άλμπουμ.

η συνέχιση της παράδοσης της μουσικής της Περσίας ή Ιράν με Αλιχέχ Μοράντι στο τραγούδι «Πρικισμένη» και ο Εχσάν Ματορί, όποιος έκανε τη σύνθεση αυτή, η οποία ονομάζεται «Our Sorrow», οποίος είναι, όπως είπα και νωρίτερα, τρομερός, εκπληκτικός σολίστας στο σαντούρι. Και πάμε τώρα βόρειο-ανατολικά, στην περιοχή της Μογγολίας, σε ευρύτερη, για ένα κομμάτι που λέγεται «Chaque jour nouveau». Κάτι καινούργιο λοιπόν από κάθε μέρα. Τους Mechanek.

Γαλλόφωνη παρέα, αρχικά Μαρία Λοράν στο τραγούδι, αλλά παίζει και μπάσο, έπαιζε τον μπάσο εδώ πέρα, παίζει διάφορα όργανα, φλάουτα. Κυρίως όμως ο Γιωάννη Κουρτέ, ο οποίος έκανε και το throat singing, που είναι η λαρυγγισμία αυτή η κλασική, για την περίπτωση της Μογγολίας και τον ήχο που βγαίνει από εκεί πέρα από τα τραγούδια τους. Και ο Μιλάτ Παστά, ο οποίος απόδωσαν εδώ πέρα το κομμάτι Chaque jour nouveau. Και τώρα πάμε σε έναν ειδικό, στο τζέμπε, ένα όργανο κρουστό από την Γκάνα, Νιγηρία κλπ. Ακούμε τον τίτλο Ships Come In. Witty Bima. Witty Bima. Από την Γκάνα.

Weedy Brahma, ο οποίος, όπως είπα νωρίτερα, είναι από την Γκάνα, αλλά έφυγε στη Δύση, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και εκεί μεγάλωσε μουσικά, είχε βέβαια την παράδοση, τη βάση, μεγάλωσε στη Νέα Ορλεάνη μουσικά, είμαστε εκεί πέρα, και εδώ είναι με μια παρέα η οποία απόδωσε αυτό το άλμπουμ The Hands of Time, εργασιακά Ships Coming ο τίτλος, το οποίο είναι ένα ανανούρισμα στην ουσία. Και τώρα θυμήθηκα μια απίστευτη υπόθεση, θα σας διηγηθώ εντάχει βέβαια. Είναι η χρονιά το 81 και είμαι παρέα με έναν παλιό φίλο, εκπληκτικό μουσικό παγκόσμιο βέβαια. Ήταν ο μπασίστας και είναι ο μπασίστας Γιόνας Χέλμπορκ. Εγώ κατέβαινα στο Μοντρέ από τη Σκανδιναβία και μοιραστήκαμε για δύο βράδια, αν θυμάμαι καλά, το δωμάτιο. Γιατί και αυτός δεν ήταν ακόμα καταξιωμένος, δεν τον είχαν μάθει στη Δύση, εννοώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, για αυτό το εκπληκτικό παίξιμο μπάσου που είχε. Και πάντα το συγκρίνανε με τον αξέχαστο βέβαια μπασίστα των Weather Report. Αλλά βέβαια άλλη περίπτωση ο ένας, άλλη περίπτωση ο άλλος. Και όπως ήμασταν στη Λεμάν, στη λίμνη, κάτω έξω από το κτίριο, το καζίνο του Μοντρέ, κάποια στιγμή ακούσαμε ένα τζέμπε και δεν μπορούσα να καταλάβει, όταν πίσω από κάποια δέντρα και τον κοίταξα, με κοίταξε, μου λέει δύο. Του λέω ναι, δύο. Μετά μου λέει ένας. Του λέω μετά δύο. Προσπαθούσα να καταλάβουμε πόσοι παίζανε αυτό το τζέμπε και δεν ήμασταν σίγουροι. Μετά από δεύτερο κομμάτι τα παρατήσαμε εκεί πέρα που καθόμασταν, κάτι τρώγαμε, ένα καφέ μαζί με καφέ, και ψάχνουμε να βρούμε ποιος ήταν ο παίκτης του τζέμπε. Ποιος ήταν ο παίκτης του τζέμπε, ο οποίος τελικά ήταν ένας. Πού χάθηκε αυτός, δεν ξέρω. Δεν προσπαθήσαμε, είχε μια Γερμανίδα σύζυγο και είχαν έρθει στο Μοντρέ, γιατί πολλοί έρχονται μουσικοί και παίζουν στα πέριξ του καζίνο, μόνο και μόνο για να τον ακούσουν διάφορη μουσική κλπ. Και πώς βρει, ας πούμε, να κάνει καριέρα. Και πράγμα, είμαι σίγουρος ότι θα έκανε, αλλά δεν ξέρω πού χάθηκε αυτό το άτομο, γιατί τέτοιο παίξιμο σε τζέμπε δεν υπήρχε περίπτωση να το ακούσεις ξανά. Λοιπόν, αυτός ήταν λοιπόν ο Weedy Brahma και Ships Come In. Τώρα όμως πάμε στο σχήμα Mukwaju. Mukwaju είναι στην ουσία ένα λοβοφόρο δέντρου. Έψαξα και το έμαθα εδώ πέρα ότι ανήκει στην κιαμοειδή οικογένεια των φυτών, των δέντρων. Στην ουσία τι είναι, ένα χαρούπι, ένα φασόλι. Είναι ο ταμαρίνδος. Ταμάριντος όπως λέγεται, ή ταμάριν, και στην Αγγλία τον κάνουν τσάτνι, αυτές τις μαρμελάδες τις οποίες είναι βρετανικές, ή σου αρέσουν ή δεν σου αρέσουν. Και είναι ένα δέντρο το οποίο είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στην ξηρασία και προσφέρει αυτό το φαγητό. Μπορεί να πάτε σε ινδικό εστιατόριο και να σου πούνε ότι έχει ταμαρίν μέσα. Εγώ θα σας το πρότεινα, δεχτείτε το, γιατί είναι εκπληκτικό, είναι από τις αγαπημένες μου γεύσεις. Είναι ένα γλυκόξινο, αν θέλετε, ένα φρούτο, ένας καρπός, ο οποίος δίνει αυτή τη σκόνη, την οποία εξαιρένουν και τη βάζουν στο φαγητό. Μένα μου αρέσει, άλλη μπορεί να μην σας αρέσει. Εκεί λοιπόν πάμε.

Στον Γκουάντζου Ανσάμπλ δημιουργήσαν αυτή την ορχήστρα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την Ανσάμπλ Γκουάντζου, που σημαίνει το λοβοφόρο δέντρο του Ταμαρίν.

Κάθε φορά που έπαιζε αυτό το κομμάτι, μέχρι να το συνηθίσουν βέβαια, οι γνωστοί μου ψάχνανε τα κινητά τους, γιατί θυμίζει ο τόνος και το ήχος του κινητού στην εισαγωγή. Μουκουάτζου λέγεται το κομμάτι, από τους Μουκουάτζου Ensemble. Και ήταν η ιστορία του Οξυφίνικα, που είναι το λοβοφόρο δέντρο της οικογένειας Κυμαοειδών, Κυαμοειδών, η οποία είναι το ταμαρίν που σας έλα, ταμαρίν, η οποία αναζητήστε τη, γιατί είναι μια πολύ ωραία γεύση. Μπορεί να το βρείτε σε καταστήματα που πουλάνε μπαχάρια. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε μια εκπληκτική ιστορία, την οποία τη μετέδωσε κάποιος φίλος και μετά τη διάβασα για να την σιγουρέψω, ότι την περίοδο της Επανάστασης στην Γκουινέα Μπισάου υπήρχε ένα σχήμα που ονομάζεται Μάμα Τζόμπο. Μάμα Τζόμπο, Σούπερ Μάμα Τζόμπο, οι οποίοι ξεκινήσαν από πρόσκοποι αυτοί και χτίσαν αυτό το κατασκεύασμα, το οποίο ήταν πραγματικά, ήταν οι επαναστάτες που καλούνταν την προστασία ενός γυναικείου πνεύματος, Μάμα Τζόμπο, και δημιουργήσαν αυτό το σχήμα. Με αυτές τις διχασμένες, ήταν οι ηθαγενείς ρίζες λοιπόν, κάνανε καριέρα. Τι έγινε τώρα? Κάποια στιγμή, όταν ήταν κατά την Επανάσταση, έπεσαν οι ραδιοφωνικοί, ένας ο ραδιοφωνικός σταθμός της Γκουινέα Μπισάου, έπεσε αυτό το κομμάτι, το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια. Και παρατήρησαν τότε ότι όλοι οι κάτοικοι αρχίσαν και χορεύανε. Μα σταματά, γιατί εκεί υπήρχε ένα ραδιόφωνο και το βάζανε μέσα σε ένα εργοστάσιο, σε μια βιοτεχνία, και παρατήρησαν ότι κανείς δεν δούλευε. Όλοι αρχίσαν και χορεύανε. Μία και δύο, τι κάνουμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πήρε απόφαση τότε το σχήμα το οποίο κυβερνούσε, ο Καμπράλ ήτανε, να παίζει το εθνικό ραδιόφωνο της Γκουινέα Μπισάο μία συγκεκριμένη ώρα το πρωί αυτό το κομμάτι, ένα-δύο κομμάτια των Super Mama Jumbo. Οπότε σου λέει θα χορέψουν, και πραγματοποιώ έγινε, χορεύανε ένα-δύο κομμάτια. Βγαίναν έξω στο δρόμο, στις αυλές, όπου βρισκόντουσαν, χορεύανε, ξεδίνανε και μετά συνεχίσαν να μπαίνανε μέσα και δουλεύανε, εργαζόντουσαν πάλι. Οπότε είχε γίνει πλέον θεσμός. Θα ακούσουμε 11 η ώρα, πόση ώρα, δεν θυμάμαι τι ώρα μου είπαν ότι το παίζανε αυτό το κομμάτι, από τα Ερτζιανά, και μετά θα μπείτε μέσα να δουλέψετε. Έτσι λοιπόν, Ντισάν Ναμπέρα από τους Σούμερ Μάμα Τζόμπο. Υπόψη ότι κανείς δεν ξέρει με σιγουριά πόσο χρονών είναι νεαρή κοπελίτσα η οποία τραγουδάει. Προσπαθήσανε μετά να τη βάλουν σε στούντιο, δεν γίνεται, το ξέρω προσωπικά αυτό με άλλες ηχογραφήσεις, ότι άμα φέρεις μουσικούς οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με στούντιο, δεν βγαίνει το πράγμα, κάπου χάνεται. Παίρνει φως το φίλι μου, όπως έλεγα εγώ παλιά. Πάμε, Ντισάν Ναμπέρα. Ακούστε και θαυμάστε τη φωνή της πιτσιρίκας.

Τη δεκαετία του 70, όταν βγήκε αυτό το σχήμα με την πιτσιρίκα να τραγουδά, προσπάθησαν όλοι τότε οι γκουρού, οι πατέρες δίπλα της εκείνα και οι προστάτες να την φέρουν σε στούντιο την πιτσιρίκα. Δεν τη βρίσκανε, είχε τρομάξει, δεν έβγαινε αυτή η φωνή. Και είναι οι κλασικές φάσεις που μπορεί να την ξέρετε κι εσείς, δηλαδή με την έννοια της φωτογράφησης. Βγάζεις μια φωτογραφία και προσπαθείς να την αναπλάσεις μετά. Αν δεν βγαίνει, αυτή η πρώτη είναι αυτή που μένει και αποκρισταλώνεται, μένει στη μνήμη. Το ίδιο με τη μουσική, με τον ήχο, είναι ακόμα περισσότερο, έτσι λοιπόν. Και δεν θα φύγουμε από την περιοχή. Θα μείνουμε στην περιοχή, θα πάμε στο νότιο Μάλι προς τα κάτω. Εκεί πέρα, σε μια εκπληκτική τραγουδίστρια, Ναχάβα Ντούμπια, όπως και αυτή, αλλά όπως και την πιτσιρίκα νωρίτερα, ρωτούσα κάποτε τον Άνταμς, τον κιθαρίστα, που έπαιζε παρέα με τον Ρόμπερτ Πλάν, μετά τον Τζίμι Πέιτς βέβαια, και του έλεγα... Τι είναι αυτή η φωνή, για πες μου, λέει, το ξέρω το κομμάτι και ήξερε την ιστορία, την ξέρω, μου έχει μείνει, και ειδικά το Παμπαρίδα, έτσι λέγεται, Παμπαρίδα,

Το οποίο είναι αυτά, είναι κάτι σαν προσκοπικά κομμάτια, παιδικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξετε αυτό το κομμάτι και να μην το ξέρουν. Όχι μόνο οι κάτοικοι πολίτες της Γκουινέα Μπισάου, αλλά από όλη τη Δυτική Αφρική, γιατί έχουν γίνει σλόγγαν, έχουν γίνει κλασικά κομμάτια. Και μου γύρισε και μου είπε ο κιθαρίστας, λέει, κοίτα να δεις, εσύ μου λες για τη φωνή, αλλά την κιθάρα κάθε φορά που ακούω, μου λέει, χάνω έτη ζωής, λέει, από την κιθαριστική μου ζωή. Γιατί αυτή την κιθάρα για να την παίξει δυτικός μουσικός δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι είναι το καταπληκτικό, ότι αυτές τις κιθάρες που ακούμε έχουν ένα ιδιαίτερο παίξιμο οι κιθαριστές τους, που δεν μπορεί εύκολα να μπει αν δεν έχει γεννηθεί μέσα σε αυτή την κοινωνία, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτό το πλαίσιο. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τους κιθαρίστες από την Κεντρική Αφρική, από το Ζαΐρ ή από την Νιγηρία κλπ. Εδώ όμως τώρα θα πάμε στην Αχάβα Ντούμπια. Παρακαλώ, ακούστε μια φωνή που, αν δεν την έχεις ακούσει πρώτη φορά, τρελαίνεσαι και λες, αρχίζει με κάθετη εφόρμηση, έτσι τη λέω εγώ. Μου θυμίζει κάποια αεροπλάνα τα οποία δεν χρειάζονται πολύ διάδρομο για να απογειωθούν, είναι, φεύγουν κατευθείαν πάνω. Το ίδιο και η Ναχάβα Ντούμπια. Στο κομμάτι Σογκοντούνου. Ναχάβα Ντούμπια από το νότιο Μάλι.

Σογκοντούνου. Σογκοντούνου με τη μοναδική Ναχάβα Ντούμπια. Είναι μουσική η οποία ονομάζεται Mandingue Music. Mandingue Music. Και η γλώσσα είναι Μπαμπαρά, από την περιοχή του Νότιου Μάλι, ως προχωράς προς τον νότο της Κεντρικής Αφρικής, της Δυτικής Αφρικής. Και εδώ, αλλά και σε αυτό το κομμάτι, όπως και νωρίτερα στους Super Mama Jumbo, είναι αυτό που μου λέγε ο Άνταμς, ο κιθαρίστας, επαναλαμβάνω, ο οποίος συντρόφει για πολλά χρόνια τον Robert Plant, Justin Adams λέγεται όλο το όνομα. Μου λέει ότι για να παίξεις αυτή την κιθάρα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πρέπει να ζήσεις πολλά χρόνια, ή εκτός αν έχεις γεννηθεί σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο θεωρείς, δηλαδή το σούρτσιμο, τα δάχτυλα πάνω στις χορδές την έχουν μάθει την πλέξη αυτή με τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι θα το μαθαίναν εμείς οι δυτικοί. Λοιπόν, εδώ θα σας υπενθυμίσω ότι αφήσατε για μια ώρα να σας κρατήσει την τροφιά το Γιώργο Μαρκάκη με την εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Είναι μια παραγωγή για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σας εύχομαι κάθε φορά καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας πάντα αρκετά, αλλά προσέχετε λίγο και τους άλλους δίπλα σας.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο

0: πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το σημερινό μας νοτούρνο ξεκινά με το πλέον εμβληματικό έργο του Ζαν Σιμπέλιους, το συμφωνικό ποίημα «Φινλάνδια», γραμμένο το 1899 ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της ρωσικής λογοκρισίας. Το συμφωνικό αυτό ποίημα αποτέλεσε τον κρυφό εθνικό ύμνο της χώρας, με τον συνθέτη να καταφέρνει να διοχετεύσει σε αυτό όλο το πάθος για ανεξαρτησία. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Γιόν Στόργαρτς.

Αυτή ήταν μια σύνθεση σύμβολο της φινλανδικής ψυχής, το συμφωνικό ποίημα «Φινλάντια», έργο 26 του Ζαν Σιμπέλιους, που ερμήνευσε η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Γιόν Στόργαρτς. Η τρίτη μπαλάντα, έργο 47 του Φρεντερίκ Σοπέν που ακολουθεί, ολοκληρώθηκε το 1841 και διαφέρει από τις υπόλοιπες τρεις λόγω του φωτεινού και αισιόδοξου χαρακτήρα της. Πιστεύετε ότι πηγή έμπνευσης για το έργο υπήρξε το ποίημα «Ούντινε» του Άνταμ Μικέβιτς που αφηγείται τον μύθο μιας νεράιδας των υδάτων, ερμηνεύει ο πιανίστας Νέλσον Γκέρνερ.

Ο πιανίστας Νέλσον Γκέρνερ ερμήνευσε την μπαλάντα έργο 47 αριθμός 3 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ο βούλγαρος συνθέτης Πέτκο Στάινοφ, ο οποίος έχασε την όρασή του σε παιδική ηλικία, υπήρξε πρωτοπόρος της χοροδιακής μουσικής στην πατρίδα του. Η μπαλάντα του «Η Πίς» για ανδρική χοροδία, γραμμένη το 1927, αποδίδει με δραματική ένταση την ατμόσφαιρα του βουλγαρικού θρύλου. Ερμηνεύει η ανδρική χοροδία Καβάλ υπό τη διεύθυνση του Μιχαήλ Εγγέλοφ.

Αυτή ήταν μια υποβλητική σύνθεση που αναδεικνύει τη δύναμη και τον επικό χαρακτήρα της βαλκανικής χοροδιακής παράδοσης. Η μπαλάντα «Υπής» για ανδρική χοροδία του Πέτκο Στάινοφ, που ερμήνευσε η ανδρική χοροδία «Καβάλ» υπό τη διεύθυνση του Μιχαήλ Αγγέλοφ. Ακολουθεί το έργο «Η Μποκαθιόνι Ντάνσα» του Χωακίν Ροδρίγο, που αποτελεί έναν φόρο τιμής στον Μανουέλ Ντε Φάλια. Γραμμένο το 1961, το κομμάτι ξεκινά με μια μυστηριακή επίκληση γεμάτη αρμονικούς ήχους και καταλήγει σε έναν εκρηκτικό χορό, απαιτώντας από τον κιθαρίστα κορυφαία δεξιοτεχνία. Στην κιθάρα, ο Σον Σίμπε.

Ο κιθαρίστας Σον Σίμπε ερμήνευσε το έργο «Η Βοκασιόνι Ντάνσα» του Χωακίν Ροδρίγο. Η σονάτα σε σόλε λάσονα, αριθμός καταλόγου 360 του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ, ανήκει στη συλλογή του έργου 1 και γράφτηκε αρχικά για φλάουτο με ράμφος. Πρόκειται για μία σύνθεση που ακολουθεί τη δομή της σονάτα Ντακέζα με 4 μέρη που εναλλάσσουν την αργή εσωτερικότητα με τη ζωντάνια του χορού. Ερμηνεύουν οι Μπολέτ Ρεντ στο φλάουτο με ράμφος και ο Άλαν Ράσμουσεν στο τσέμπαλο.

Ακούσαμε τη σονάτα σε Σόλε Λάσονα, αριθμός καταλόγου 360 του Georg Friedrich Händel, που ερμήνευσαν η Bolet Red στο φλάουτο με ράμφος και ο Alan Rasmussen στο τσέμπαλο. Ο Giovanni Battista Viotti, ο Ιταλός δεξιοτέχνης που ίδρυσε τη σύγχρονη γαλλική σχολή του βιολιού, συνέθεσε το ντουο κονσερτάντε για δύο βιολιά ως έναν ισότιμο διάλογο ανάμεσα στους δύο ερμηνευτές. Το έργο χαρακτηρίζεται από τη λάμψη και τη μελωδικότητα που τον κατέστησαν αγαπημένο συνθέτη του παρισινού κοινού στα τέλη του 18ου αιώνα. Ερμηνεύουν οι βιολονίστες Αλεξάνδερ Αβράμοφ και Ιβάν Πιβ.

οι βιολονίστες Αλεξάνδρ Αβράμοφ και Ιβάν Πεύ ερμήνευσαν το ντουο κονσερτάντε για δύο βιολιά του Τζοβάνι Μπατίστα Βιώτη. Το έργο «Ο τάφος του Κουπρέν» είναι η προσωπική κατάθεση του Μόρις Ραβέλ στη μνήμη φίλων του που χάθηκαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αντί για θρήνο, ο Ραβέλ επέλεξε να γράψει μια σουίτα χορών που αποτείει φόρο τιμής στη γαλλική παράδοση του 18ου αιώνα και στον Φρανσουά Κουπρέν. Στο πιάνο ο Λουίς Βιτσκέμπελ.

Ο πιανίστας Λουίς Βιτς Γκέμπελ ερμήνευσε το έργο «Ο τάφος του Κουπρέν» του Μωρίς Ραβέλ στην αρχική του εκδοχή για πιάνο. Ο Ολλανδός συνθέτης Γιάν Φαν Χίλσε ξεκίνησε τη σύνθεση του κουαρτέτου του για έγχορδα το 1912, χωρίς ωστόσο να την ολοκληρώσει. Το έργο παρέμεινε ξεχασμένο για δεκαετίες, αποτελώντας πλέον ένα πολύτιμο δείγμα της Ολλανδικής μουσικής του Μεσοπολέμου, η οποία προσπαθούσε να βρει τη δική της φωνή ανάμεσα στον γερμανικό ρομαντισμό και τον γαλλικό ιμπρεσιονισμό. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Έμπονι.

Αυτή ήταν μια ημιτελής αλλά αποκαλυπτική σύνθεση για έναν δημιουργό που υπήρξε κεντρική μορφή της μουσικής ζωής των κάτω χωρών. Το κουαρτέτο για έγχορδα του Γιάν Φαν Χίλσε που ερμήνευσε το κουαρτέτο Έμπονι. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο κλείνει με τη δεύτερη συμφωνία του Φραντς Σούμπερτ. Γραμμένη το 1815, όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 18 χρόνων και εργαζόταν ως βοηθός δασκάλου, η συμφωνία ξεχυλίζει από ενέργεια και θαυμασμό για το έργο του Χάιντν και του Μότσαρτ. Τη συμφωνική ορχήστρα του Σταβάγκερ διευθύνει ο Στάφαν Λάρσον.

0: ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 2 Deutsch 125 του Franz Schubert που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Stavanger υπό τη διεύθυνση του Staffan Larsson. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με τον Εσπερινό της Παρθένου του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, ένα από τα σημαντικότερα έργα της θρησκευτικής μουσικής. Δημοσιεύθηκε το 1610 στη Βενετία, σε μια περίοδο που ο συνθέτης αναζητούσε νέα επαγγελματική στέγη και αποτελεί ένα εντυπωσιακό κράμα της παλαιάς πολυφωνικής παράδοσης με το νέο θεατρικό ύφος του μπαρόκ. Το σύνολο La Fonte Musica διευθύνει ο Μικέλε Παζότη.